αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

φλέξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπτίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Καλημέρα. Εσύ, 9.39.
1: Έρχεσαι χωρίς να μου το λες. Να γεμίζει αέρα το δωμάτιο. Να αρχίσει.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Πάτε στην Τίνο. Και θα μας ανάψει και ένα κεράκι.
2: Ναι, ναι, βοήθειά μας. Και αυτοκίνητο θα σας δώσουμε. Και beach bar θα έχετε εκεί πέρα για να φύγει, να φάτε, να βγείτε, να κάνετε τα μπάνια σας.
1: Πάντα.
2: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Χθες ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, που σημαίνει ότι έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Άρα χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
2: Σήμερα παίρνει τα πίσω. Τα ανάποδα, αλλά δεν το καταλάβουμε νωρίς, είναι ακόμη. Σιγά σιγά, το θέμα είναι ότι μετά το θερινό ηλιοστάσιο είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Εμείς έτσι θα το δούμε.
1: Έτσι
2: δούμε, από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ο Ιούλιος και Αύγουστος θα είναι απολαυστικός από όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα δεν έχετε εικόνα, αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι εγώ και ο Βασίλης Φορτούνης αυτή τη στιγμή είμαστε με μία πανοπλία ο καθένας στο χέρι. Ο Φορτούνης κρατάει ένα κοντάρι και εγώ κρατάω ένα σπαθί.
2: Και ένα κράνος.
1: Ναι, και είμαστε αρματωμένοι. Γιατί δεν θα αφήσουμε τη μιζέρια να περάσει. Είναι καλοκαίρι. Θα πολεμήσουμε για να σας κάνουμε να γελάσετε, να σας γεμίσουμε αυτή τη Δευτέρα αισιοδοξία και φως. Και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή. Μούρλια.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάμε, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στα δικά μας, και τα βραβεία Αθηνά μου νεανικής επιχειρηματικότητας. Μπράβο. 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή φυσικά τον Sir Στέλιο Χατζιωάννου. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η βιωματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις και μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Λίγες μέρες έχουν μείνει μέχρι την λήξη της ημερομηνίας και της περίοδου υποβολής των αιτήσεων, είναι η 6η Ιουλίου.
1: Ακούστε τώρα, υπάρχουν αυτές οι μέρες που χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, μια αγκαλιά λίγο πιο σφιχτή από τις άλλες. Οπότε στείλτε μας το Viber, γιατί θέλω να δω ποιοι είστε εδώ. 6937-949-949. Τις καλημέρες σας ηχητικά να παίξουν στον αέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και καινούργοι και παλιοί όλοι.
2: Καλημέρα, παιδιά.

0: όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες. Τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης με το είπες στο ρυθμό 949 στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με Viral News. Θέλεις να τα ακούσεις?
1: Οπωσδήποτε.
0: Έρχονται. No news, good news. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα beef με τους πρώην κολλητούς Δονάλντιο Τραμπ και κυρία Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Τραμπ επιτέθηκε στη Μελόνι ισχυριζόμενος ότι η δημοτικότητα της κυρίας στην Ιταλία καταραίει, επειδή εκείνη απέρριψε κάποιες προτάσεις και απαιτήσεις που είχε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, και η κυρία Μελόνι τα πάει πλέον, λέει, χάλια στις δημοσκοπήσεις επειδή δεν τον άκουσε. Το άκουσε η Μελόνι αυτό.
1: Και έγινε.
0: Και λέει, και έδωσε απάντηση μέσω διαδικτύου. Η φιλία μου, λέει, μαζί σας, κύριε Τραμπ, δεν βοήθησε καθόλου τη δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από τη σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζουμε τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκανθε. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα. Και ξεκινάει τα κολλητή.
1: Ναι.
0: Και φάνηκε και όλα εκεί στους G7 να του μιλάει με πολύ ύφος και πολύ άνεση. Όλοι πάνε μπροστά, ξέρεις, με μια συγκεκριμένη στάση σώματος, ευγενική. Αυτή ήταν τσαούσα με το χέρι στη μέση και του τα έλεγε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, κολλητάρια.
1: Τι χάλασε, τι στράβωσε.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν
0: ξέρω.
1: Δεν την άκουσε, που δεν τον άκουσε.
0: Δεν τον άκουσε, βέβαιως. Στη Θεσσαλονίκη πάμε τώρα. Εκεί πέρα, τέσσερις περίεργοι τύποι το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Τούμπας, οι οποίοι και φορούσαν και διακριτικά αστυνομικών, παρήσαν τους αστυνομικούς και απείλησαν με όπλο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας μια γυναίκα. Έτσι. Ζητώντας να τους αποκαλύψει πού βρίσκονται κρυμμένες κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Ποιος ξέρει τώρα τι ξεκαθαρίσματα, τι πληροφορίες μπορεί να είχαν αυτοί που πήγαν εκεί πέρα, ντυμένοι αστυνομικοί, για να ζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες και να τους αποκαλύψει κρυψώνες. Τώρα η κυρία.
1: Τι ήταν αυτή η κυρία?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ήταν μια ενικός που λέει: εγώ δεν γνώριζα τίποτα.
1: Ναι.
0: Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ενός άνδρα που βγήκε από το διαμέρισμα της πολυκατοικίας.
1: Μπράβο.
0: Με αποτέλεσμα λίγο αργότερα οι τέσσερις δράστες να εγκαταλείψουν το
1: δεν
0: σημείο
1: φοβήθηκε
0: και να εξαφανιστούν. Μάλλον μπορεί να ξέρει αυτός.
1: Τι
0: να πω.
1: Α, και εγώ τον είδα σαν.
0: Λοιπόν, είδες τι έγινε με το σκυλάκι στη Γαστούνη και τον οδηγό?
1: Ναι. Είδα και την οδηγό.
0: Την οδηγό
1: σε φωτογραφία, το... γιατί βγήκε η φωτογραφία της στα social.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε, ποια είναι.
0: Έδωσε κατάθεση, είπε φοβήθηκα και αυτά.
1: Διάσανε,
0: το σκυλάκι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, το σκυλάκι.
1: Φοβήθηκε μέσα στα μάξι, φοβήθηκε. Τι να πεις καλή.
0: Θα αποφασίσω, Σεγγέλε.
1: Τι να πω,
0: αυτό λέω τώρα. Με τα τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή είχε και δικαιολογία για το ότι έκανε πίσω
0: ναι,
1: και έριξε.
0: Ναι. Για την ποινική της αντιμετώπιση θα αποφασίσει ο εισαγγελέας που θα παραλάβει τη δικογραφία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει.
1: Υπάρχει το βίντεο.
0: Οργή, προφανώς. Αλλιώς αν δεν υπήρχε το βίντεο δεν θα ξέραμε τίποτα από αυτά που συνέβησαν. Λοιπόν, απρόπτω στο Pride της Θεσσαλονίκης. Ρασοφόρος ξάπλωσε στο δρόμο μπροστά από όχημα, από άρμα και φώναζε μετανοείται. Και έκανε αυτό πώς κάνουμε όταν ξαπλώνουμε στο χιόνι και κάνουμε αυτά
1: τα
0: αγγελάκια. Έκανε τα αγγελάκια και φώναζε μετανοείται. Ρασοφόρος δεν σημαίνει ότι ήταν χειροτονημένος πάτερ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είχε βάλει τα ράσα.
0: Ναι. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο ένας από τους δύο ρασοφόρους ξάπλωσε, λέει, στο δόστρωμα μπροστά από ένα άρμα της πορείας και εμπόδιζε προσωρινά την κίνησή του. Η παρέβαση προκάλεσε οργισμένη αναστάτωση.
1: Ένιωσε τώρα αυτός ότι έκανε την επανάστασή του,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και σήμερα να τελειώνουμε, ότι να ξέρεις.
1: Υπερασπίστηκε τα δικά του που είχε στο κεφάλι του.
0: Ο καθένας.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις. Τουλάχιστον δεν προκλήθηκαν παραπάνω επεισόδια.
1: Όχι. Και
0: γενικότερα.
1: Δεν υπήρχε, ναι.
0: Λοιπόν, και τέλος, σήμερα λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Όπα.
0: Θυμάσαι που το συζητούσαμε.
1: Δεν θυμάμαι, λοιπόν, που είχε φτιάξει ένας ένα κοπάδι και το πήγαινε από εδώ και από εκεί για να τρώει.
0: Μπράβο.
1: Και το αμόλαγε το κοπάδι.
0: Εδώ πέρα υπάρχουν άλλες διαδικασίες.
1: Τι.
0: Πας. Κάνεις με ένα συνεργείο
1: τον
0: καθαρισμό του οικοπαίδου σου.
1: Μπράβο.
0: Και το πας σε ένα σημείο που λέγονται πράσινα σημεία του Δήμου που έχει οριστεί και τα αναποθέτεις
1: εκεί πέρα.
0: Μέχρι αργά το βράδυ δούλευαν αυτά τα συνεργεία, λέει, για να προλάβουν τη σημερινή προθεσμία. Κάποιες από τις φωτιές που εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο μπορεί να ήταν και από ακαθάριστα οικόπεδα λόγω αυτών των καταστάσεων. Τώρα τι λεφτά και πώς και τι, αν παίρνουν μαύρα, αν κόβουν αποδείξεις τα συνεργεία. Και αν όσοι μέχρι πέρυσι δεν είχαν δηλώσει μετά τα οικόπεδα, έγιναν έλεγχοι πραγματικοί και μπήκαν πρόστιμα, είναι άλλο ζητούμενο.
1: Δεν θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι.
0: Γιατί σε βάζω στη διαδικασία να κάνεις τον καθαρισμό, να μπεις στην πλατφόρμα ή τουλάχιστον να μπεις στην πλατφόρμα και να το δηλώσεις. Και υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες αδήλωτα από πέρυσι ακόμη.
2: Άρα αυτά τα δήλωτα από πέρυσι, υπήρξε έλεγχος και μπήκαν ίσως κάποια πρόστιμα, και αν μπήκαν αυτά τα πρόστιμα, πληρώθηκαν αυτά τα πρόστιμα? Γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία ο πολίτης, αυτός ο οποίος έχει τη συνειδησία να κάνει αυτό που του λες,
1: ναι,
2: να πληρώσει κάτι.
1: Ας κάνουμε τη θετική σκέψη, ότι έγινε και ότι θα πληρωθούν τα πρόστιμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Και φέτος ότι όλοι, πολύ σωστά το είπες, έχουν την λογική και το κάνανε.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ.
2: Πέρυσι τα νούμερα λένε ότι έγιναν περίπου 700 κάτι χιλιάδες δηλώσεις καθαρισμού. Φέτος είμαστε στις 600.000. Λιγότερο.
1: Λιγότερο. Αυτό αλλά... δεν είναι καλό. Αυτό okay. δεν είναι καλό.
2: Αυτά που μας έπεισε
1: τώρα,
2: η πυροπροστασία μας. Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, ευτυχώς είδες τη γλιτώνουμε που δεν έχουμε οικόπεδα και πρίκα.
2: Και δεν μπαίνουν φωτιές.
1: Που είμαστε φτωχοί, τη γλιτώνουμε.

0: τραγουδάμε πρωί-πρωί, παιδιά. Το ίδιο κάνετε και εσείς στο αυτοκίνητό σας. Δεν ξέρω που είστε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και εμείς εδώ μέχρι και τις 10.
1: Εσύ πέρασες ωραία το Σαββατοκύριακο, γιατί πιέστε σκιάθο.
0: Τι ωραία σκιάθο, δεν είχα ξαναπάει εγώ.
1: Έκανες βουτιά και για μένα.
0: Έκανε βουτιά και για σένα.
1: Τι είπες δηλαδή.
0: Τώρα μία για την αφαλή του. Και μπήκα μέσα. Που εγώ συνήθως δεν βάζω κεφάλι, γιατί λέω χαλάει το μαλλί.
1: Γι' αυτό εκεί που ήμουν στο πάνελ ένιωσα μια δροσιά κάποια στιγμή.
0: Στο συγκεκριμένο πλαπ βούτυξα ολόκληρο. Δηλαδή αφιερωμένη βουτάρα. Πολύ ωραίες παραλίες, πάρα πολύ κόσμο. Έχει και τσάρτερ πτήσεις που έρχονται κατευθείαν από το εξωτερικό. Έχει από τα πιο διάσημα παγκοσμίως σποτς. Πώς λέγονται αυτά που παρακολουθείς τις προσγειώσεις και απογειώσεις αεροπλάνων που περνάει. Γιατί το αεροδρόμιο τους, ο αεροδιάδρομος, ξεκινάει από ένα σημείο που είναι πολύ κοντά στον δρόμο.
1: Άντε.
0: Οπότε περνάνε ακριβώς από πάνω, με κίνδυνο κιόλας ατυχημάτων, να ξέρεις. Γιατί οι οθήσεις από τις τουρμπίνες σούρχονται. Άμα δεις βίντεο να δεις, από τη σκιάθο είναι παγκόσμιο σποτ που παρακολουθούν προσγειώσεις αεροπλάνων. Βεβαίως. Και γενικότερα είχε πάρα πολύ τουρισμό, το οποίο δεν το περίμενα για μέσα Ιουνίου.
1: Φεύγει ο κόσμος, πάει.
0: Όχι τόσο Έλληνες και Έλληνες. Εκεί βορειοελλαδίτες και αυτά, αλλά κυρίως ξένους. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε καλημέρες που ζήτησες.
1: Α, μπράβο. Θέλω τις καλημέρες γιατί είναι Δευτέρα, βρε.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Έλα, βρε, Δευτέρη.
0: Ναι, και η Ελένη.
3: Καλή εβδομάδα στο πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα.
0: Ναι,
3: καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα.
1: Καλημέρα.
3: Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Φίλια πολλά.
0: Λοιπόν,
1: good morning to everyone.
0: Πάμε να δούμε λίγο τώρα στο Facebook, το οποίο το έχουμε ξεχάσει, γιατί επικοινωνούμε στα Instagram. Είδες, υπάρχει.
1: Σοβαρά, το έχω ξεχάσει πραγματικά.
0: Βεβαίως, και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν μακροσκελή posts στο Facebook που δεν έχει περιορισμό χαρακτήρων και γράφουν κάτι κολόνες, κάτι σεντόνια, πώς τα λένε,
1: κατεβατά. Αυτοί τα γράφουν, ποιος τα διαβάζει, εγώ έχω πάντα απορία.
0: Άμα
1: δηλαδή,
0: δεις πόσα
1: αν είναι να έχω χρόνο να διαβάσω αυτό το post, διαβάζω ένα βιβλίο.
0: Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν θα έμπαινες να διαβάσεις τοποθετήσεις στη σελίδα, ας πούμε, εκμυστηρεύσεις.
1: Όχι.
0: Τα μέλη εξομολογούνται τα πιο μεγάλα τους μυστικά ώστε να, να τα βγάλουν από μέσα τους. Και μερικά από αυτά ζητούν και συμβουλές. Δεν θα έμπαινε στο group σε είδα στο μετρό και πάω να τρελαθώ.
1: Όχι. Δεν μπαίνω.
0: Γιατί άμα δεις κάποιον, παιδί μου, πάει εκεί, διαβάζεις. Ή, ωραία, άλλον, τελευταίο και άλλο group που υπάρχει στο Facebook. Αυτά είναι αληθινά. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο. Γυναίκες ανταλλάσσουν πληροφορίες με στόχο να διαπιστώσουν αν ο άνδρας με τον οποίο βγαίνουν ή διατηρούν σχέση είναι πιθανό να τις απατάει και αν τον έχουν και άλλες.
1: Πανέξυπνο. Αυτό μου άρεσε.
0: Εδώ σε είδα να αλλάζει.
1: Τι κάνεις δηλαδή με το που βρίσκεις έναν, τον ανεβάζεις εκεί πώς.
0: Όχι με το που βρίσκεις έναν. Μπορεί.
1: Απ' την αρχή πρέπει να ξέρουμε.
0: Ή αν στην πορεία σου έρθουν πολλές απορίες και έχεις πολλές αμφιβολίες. Και εκεί.
1: Για ιδέτε, ρε κορίτσια. Εδώ αυτός μου λέει κάθε Παρασκευή στις 8 και κάθε Τετάρτη στις 3 και κάθε Δευτέρα στις 2. Εγώ θα φεύγω και θα γυρίζω την επόμενη.
0: Λοιπόν.
1: Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο. Έχουν βγει post που
0: να. Χαμός γίνεται. Εκείνα της Βέρλος είναι από κάτω. Επίσης, άλλο group. Μαγικά ξόρκια και προβλέψεις της Ματίνας κλπ. Φαντάζομαι ότι γίνεται εκεί πέρα. Και τελευταίο, το οποίο εκεί μπορούμε να δούμε μήπως είσαι μέσα ή κυμπέτη.
1: Ναι.
0: Greek newswoman and TV and radio hostesses on high heels.
1: Είμαι μέσα εγώ. Το έχω ψάξει. Έχω και το αποδεικτικό στοιχείο, άμα θέλεις να σου δείξω.
0: Είναι τώρα, μέσα κυρίες οι οποίες έχουν εμφανιστεί στα social και στην τηλεόραση και έχουν ωραίο κουτεπιέ σε high heels.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα που έλαβα από το συγκεκριμένο λογαριασμό εχθές.
0: Μπράβο.
1: Την ώρα που ήμασταν στο Σαββατοκύριακο παρέα. Κοίτα εδώ τι λέει η Αλέξανδρε.
0: Τι λέει η Αλέξανδρε.
1: Ναι. Λέει διάφορα πράγματα για τα δάχτυλα και φόραγα μιούλε χθες. Φόραγα μιούλε χθες και μου ζητάγανε να βγάλω το μιούλ. Κοίταξε, είναι γούστα αυτά.
0: Και το βγάζεις το μιούλ και το βάζεις πάνω στο τραπέζι. Και πεις, είμαι ξυπόλυτη.
1: Άκου τώρα. Κάθε διάλειμμα και σου λέει, αυτή βγήκε με αυτό το παππούτσι.
0: Είδες

0: Κάναμε και την πρωινή μας καντάδα με τον Απόν και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας διαλυματάκι.
1: Λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα που είναι μια ανανάσα, έτσι δεν πρέπει να λείψει κανείς, δεν πρέπει να φύγει γιατί ερχόμαστε μετά με κίνηση καιρό και θες να το ζήσει αυτό. Πρέπει να σας πω πως κάθε καλοκαίρι που ακούμε για φωτιές, πλημμύρες, γαλάζια, αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και αρχίζει τον παίρνει, μου αρέσει η φορτούνη. Κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι όμως κάτι άλλο απλό. Να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση πιο απλή.
0: Πάμε διάλειμμα. Ερχόμαστε αμέσως μετά στο ρυθμό 949 και στο Πάμε πρωινό της Δευτέρας με Ρία Ελληνίδου.
2: Βλέπω reviews για ασφάλεις, βλέπω βίντεο για καλύψη. Διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση.

0: 3803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Μια έκρηξη.
5: Έκρηξη. Πότε καλά.
4: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
6: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
4: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
5: Ποιος.
4: Έρχεται για να κάνει... μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
8: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
4: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω. Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
16: Ρυθμός 949.
17: Welcome back, ταλεντάρες μας. 7 και 35.

0: 5 κλασικά στο ραντεβού μας. Φορτούνη Αφαλίδου και Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Με κίνηση καιρό σε λίγο, με Μαλό, με Απέργη, με Ρία Ελληνίδου που σας υποσχεθήκαμε. Και φυσικά τι μας λείπει από την παρέα μας που είναι κάθε μέρα 3 ολόκληρες ώρες εδώ.
1: Ο Μασούτης.
0: Ο Μασούτης. Με νέα προϊόντα Mr. Grand. Οπότε μπορούμε να τα δοκιμάσουμε από σήμερα στον αγαπημένο μας Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Έχει κίνηση πρωινιάτικο Δευτέρα ή δεν έχει?
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Έχει σίγουρα στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό το πράκτορα Βουφού που σηκώνει τον drone του καθημερινά και σας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Έχει κίνηση, λοιπόν, λέει ο πράκτορας, ανεβαίνοντας το ποτάμι, τη λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και κατεβαίνοντας επίσης από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο είναι λιγάκι πυγμένο, η Βασιλή Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το Χίλτον για να βγείτε στην Κηφισίας. Αυτά, και από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά έχει πρωινό μποτιλιάρισμα.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Τσάτ, πες μου σε παρακαλώ, Τσάτ GPT μου, θα κάνει καλό καιρό σήμερα? Τι καιρό θα έχει σήμερα?
3: Καλημέρα, Φορτούνη. Σήμερα η Αττική πάει για καλοκαιρινό καιρό. Διαβάζω

0: Ευχαριστώ.
1: Ξέρεις, στο chat πετάει και κάτι άκυρο μετά.
2: Και αν θέλεις μπορώ να σου πω και τη φόρεση Άντζελ Δημητρίου.
1: Σε ρωτάει και σου λέει, θες να σου πω και αυτό. Θες να σου πω και τι καιρό θα κάνεις το...
2: Αν θα ήθελες να σου πω τι κοστούμι φορούσε η Άντζελ Δημητρίου στα βραβεία, στείλε μου.

0: Τους είπες πως, μας λέει Μαλού. Εμείς τι έχουμε να συζητήσουμε κάθε μέρα στις 7 και 40 Αθηνά?
1: Ανοίγουμε το θέμα ημέρας.
2: Για πες.
1: Άνοιξη εβδομάδα. Ω, τι λέτε
0: σήμερα,
1: ρε παιδιά. Τι άλογα ακούω.
0: Η αλογοπομπή νωρίτερα.
1: Τι γίνεται, μήπως μπαίνει στο στούντιο του ρυθμού η μία?
0: Αγαπημένη μας, η μοναδική μας Μπέτι
1: Μαγκύρα.
0: Τι έκπληξες.
1: Good morning. Σήμερα ήρθα αεράτη γιατί ήρθα βεσπάτη. Ω, και έφτασες και νωρίτερα με τη βέσπα.
3: Ναι, έφτασα νωρίτερα με τη βέσπα, η αλήθεια είναι. Παρόλο που δεν τρέχω τόσο
1: ζωή. Τώρα το καλοκαίρι συμφέρει να άρχισε με τη βέσπα.
3: Συμφέρει, εντάξει, ναι, αλλά εντάξει.
0: Έχει αέρα όμως.
3: Έχει αέρα σήμερα. Κουνάει.
1: Κουνάει. Λοιπόν, πάνω στην ώρα ήρθες.
3: Γιατί?
1: Σε αγαπάει η πεθερά σου, λένε, όταν, όταν μπαίνει στο φαΐ. Θα φάμε.
0: Α, θα φάμε.
1: Γιατί σήμερα το θέμα ημέρας έχει να κάνει με φαγητό. Θέλουμε λοιπόν να πείτε κι εσείς, να πούνε και οι ακροατές μας στο 697-949-949, γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ποιο φαγητό θα θέλατε αν μπορούσατε να τρώγατε κάθε μέρα? Δηλαδή σου λέει ότι κάθε μέρα θα τρως ένα φαΐ. Ποιο θα ήταν αυτό? Ποιο είναι δηλαδή το αγαπημένο?
0: Μόνο αυτό.
1: Μόνο αυτό. Ποιο φαγητό? Εγώ ας πούμε θα έπαιρνα σίγουρα μοσχαρίσια μπριζόλα, medium rare ψημένη. Με χόρτα, ναι. Κάθε μέρα. Δώστο μου να το φάω.
3: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Αχ, ξεκάθαρα. Μακαρόνια με κοιμά. Έχω να φάω ένα χρόνο.
0: Έχει δίκιο η Μπέτη. Θα έτρωγα κρέπα αλμυρί.
1: Κρέπα αλμυρί? Με συγκεκριμένα υλικά μέσα?
0: Όχι. Μία κρέπα αλμυρί. Θα μπορούσα να βάλω ό,τι θέλω κάθε φορά.
1: Α, όχι.
3: Ο έξυπνος της παρέας ήρθες εσύ.
0: Κρέπα αλμυρί
3: με παστίτσιο. Μυαλό να μας...
0: Με παστίτσιο
1: κρέπα
0: μέσα.
1: Τι θέλετε να σας βάλουμε μέσα? Ένα κομμάτι παστίτσιο.
3: Κάθε μέρα άλλο φορτούνες. Η δική μεταχείριση.
0: Κρέπα αλμυρί. Θα κορόιδευα το Θεό. Όποιος μας είχε βάλει το challenge. Και θα έγραφα κρέπα αλμυρί. Και θα βάζα μέσα κάθε μέρα διαφορετικά.
1: Βάλε μου μέσα ένα κομμάτι μουσακά.
3: Άμα ήταν θα λέγαμε είμαι στα λασινά.
0: Τυρί πατάτες, αυγό, ντομάτα, μαγιονέζα. Τυρί πατάτες, αυγό, ντομάτα, μαγιονέζα, κοτόπουλο.
1: Είδες, ο άνθρωπος το έχει πει πολλές φορές στη ζωή.
0: Και λίγη μαγιονέζα, λέω, στο τέλος πάντα.
1: Ναι, και λίγη μαγιονέζα. Ωραία, ωραία τα φαγητά. Περιμένουμε να στείλετε.
3: Βέβαια, να ξέρετε ότι αν έχω τρέλα με τον αχινό. Αλλά δεν θα πέρα χόρτενες.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Τόσο πολύ σ' αρέσουν οι αχινοί. Τι?
0: Ναι.
3: Λένε,
0: μας το έχει ξαναπεί.
3: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά νόμιζα σαν μεζέ, όχι να το τρώγε.
0: Θα ζητήσουμε και έναν μεζέ δίπλα.
1: Δεν έχω
0: δηλαδή
1: φάει ποτέ μου.
0: Πώς ταιριάζει
3: το μακαρόνι με το κεφάλι σε ένα κοινό πολύ.
0: Πλάκα, πλάκα ταιριάζει.
1: Στείλτε μας εσείς. Α, συγγνώμη.
0: Όχι, τίποτα. Ναι, και στο σούσι καμιά φορά ή στα ταρτάρ.
3: Ταιριάζει με την κουμένα φρέσκο ψωμί από το φούρνο. Χρατς. Ζεστό, ζεστό να το βάλεις.
1: Και να βάλεις αχινό πάνω. Βάλεις λίγο
3: ματούλα δίπλα.
1: Αχινό με πάνω.
3: Αχινό κουκλά.
0: Θα τρώγατε κάθε μέρα αχινό. Εσείς τι θα δοκιμάζετε κάθε μέρα δηλαδή?
1: Ένα φαΐ θα επιλέξετε. 6-9-37-9-49-9-49. Έλα να ανοίξει η όρεξή μας.
3: Μην το κάνετε σαν το φορτούνι.
1: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος και Θάλασσες, στο ρυθμό 949. Δεν είναι τυχαίο το τραγούδι.
1: Όχι βέβαια, γιατί Θάλασσες θα δείτε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για εσένα, αλλά και για την παρέα σου. 4 άτομα στο σύνολο θα πάτε και θα μείνετε στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με πανοραμική θέα. Σίτζετς λοιπόν, ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίων θα σας πάει.
0: Δωράρα.
1: Θα πιείτε τα καφεδάκια σας και τα κοκτέιλάκια σας στο Lalaluza Beach Bar από εμάς βρε κερασμένα, και Δρόμος Rent Car θα σας δώσει το αμάξι που θα κυκλοφορείτε στο νησί. Τα πάντα λοιπόν πληρωμένα για σένα και για την παρέα σου, αρκεί να βγεις στον αέρα και να τραγουδήσεις ένα νησιώτικο τραγούδι.
0: Λοιπόν, σας ζητήσαμε να στείλετε μηνύματα, στείλατε και έχει γίνει η κλήρωση. Πάμε να παίξουμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα. Καλά, εσύ?
0: Γεια σας.
1: Πώς ονομάζεστε?
4: Λία.
1: Γεια σου Λία.
5: Σαν τη μαμά
4: Γεια
5: μου.
4: Σας.
1: Από το Ευαγγελία.
4: Ναι, ναι.
1: Σούπερ.
0: Όχι από το Κοραλία.
1: Από το Ευαγγελία
4: ναι.
1: Είναι το
4: Ευαγγελία, ναι. Ναι.
0: Γεια σου Ευαγγελία.
1: Ευαγγελίτσες.
0: Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Τον Άγιο Ρωμανό.
0: Τραγουδάρα.
1: Πολύ αγαπημένο. Λοιπόν,
0: ρίχτω.
1: Λία.
5: Για αυτό.
1: Τώρα, θα τα ακούσα τρελαθή. Λία, πες το ωραία.
4: Σε ένα χώρο σε γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι.

0: και εγώ φιλιά σου έδινα μαζί με σ' αγαπώ.
1: Μαζί ζητήνος.
2: Φανταστική.
0: Αγάπη μου λολενομέο. Για σένα μόνο ζω. Εσένα μόνο σκέφτομαι.
1: Στον Άγιο Ρωμανό.
2: Λοιπόν,
3: γεια σου ρε Λία, ερωτιάλα.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Έχεις καταφέρει και έχεις μπει στην κλήρωση με αυτή την εκπληκτική ερμηνεία.
2: Καταπληκτική ερμηνεία. Μπράβο, από τις καλύτερες έχω να πω. Να είσαι συντονισμένη κάθε μέρα. Γιατί... αλλά και την Παρασκευή εδώ στο Πάμε Πρωινό θα γίνει κλήρωση.
0: Εννοείται, να είστε καλά παιδιά.
1: Τα φιλιά μας,
0: γεια σου,
1: bye, bye.
0: Φιλιά, γεια σας.
2: Φορτούνη πού?
1: Στον Άγιο Ρωμανό.

0: να μας αγαπάτε και να σας αγαπάτε και να αγαπάτε και τον εαυτό σας και να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαφερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Λοιπόν, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό και είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνι ή άρωμα. Θα τα βρείτε λοιπόν στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermedina Mega χορηγός ελληνικής δερματολογικής αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Φεύγουμε, μη φύγετε εσείς, μην πάτε πουθενά. Έρχονται 2 ώρες γεμάτες εκπλήξεις, δωράρες και...
1: Και...
2: Και πολλή μουσική.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
0: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασού.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 9.49, επιστρέψαμε για 2 ώρες, θα είμαστε μαζί αγκαζέ. Θα πάμε ως τις 10, για ακόμα 2 ώρες μάλλον. Γιατί εδώ τα παιδιά τη ζέσταναν τη φωλίτσα, ήρθα τη βρήκα έτοιμη ζεστή, να τα λέμε κι αυτά.
2: Α, μπράβο, ωραία, ήταν η ζεστή
1: Έχουν ξυπνήσει αχάραγα και έρχονται.
3: Κοίταξε νωρίς τι να κάνουμε, εν τω μεταξύ ήρθες νωρίς σήμερα κι εσύ. Οπότε ναι, έχεις μπει ήδη στο θέμα ημέρας που συζητάμε, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Που είναι το πιο, είναι το αγαπημένο σφαΐ, αυτό που θα θέλατε να τρώτε κάθε μέρα, αν είχατε ένα φαΐ να τρώτε.
1: Αν είχατε ένα και διαλέγατε.
2: Στο 6-9-39-9-49.
1: Έρχεται πολύ δυνατή ώρα, με πάρα πολλά δώρα, με όλα στη φόρα, με Μαντάμ Μπακίρα. Μετά θα ακολουθήσουν λέσχες, θα δώσουμε δωράρες, χαμός θα γίνει.
3: Όλα αυτά κρύβουν από πίσω παροχές. Κρύβουν παροχές από εμάς για εσάς, δώρα δηλαδή.
1: Μ' άρεσε το παροχές.
3: Ναι, ρε παιδί μου, κάθε είδους
1: παροχές. Παροχές εκκλησιών. Παροχή υπηρεσιών.
3: Για διασκέδαση.
1: Εξυπηρέτηση ωραία.
3: Είμαστε εδώ για τα φτάκια σας, έτσι και για να σας κάνουμε παρέα. Οπότε σε λίγο, αφού περιμένουμε και το όλα στη φόρα, έχουμε και την καλύτερη μουσική στο ρυθμό 949. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Έλα, γιατί είναι Δευτέρα.
4: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Λοιπόν, είναι Δευτέρα που μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, έτσι.
1: Μια Δευτέρα, χαρά. Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. Και τι ώρα είναι?
0: Για όλα στη φορά.
1: Μπράβο.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
1: Οχ,
0: οχ, οχ.
1: Αιωνία η μνήμη.
4: Αιωνία.
0: Τι έγινε καλέ.
4: Θα ανοίγουμε με γάμους κάθε μέρα. Ας ανοίξουμε έξω και μακριά και με μια κηδεία.
1: Έφυγε κανείς, τι?
4: Ο Γιάννης Μαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος κάποιας ηλικίας παίζει σε ταινία του Γιάννης Μαραγδή, πεθαίνει μετά.
0: Έλα Παναγία μου, πρωί πρωί.
4: Ο Δημήτρης Πιατάς σε συνέντευξή του.
1: Ωραίο.
4: Λέει, βλέπεις ότι η μουστάκα
1: το στάδι ψάρι. Πολύ καλός.
4: Εξαιρετικός είναι ο Δημήτρης Πιατάς, πολύ καλός ηθοποιός. Για ερωτήθηκε γιατί δεν έχει παίξει κάποια ταινία του Γιάννης Μαραγδή. Και λέει το αποφεύγω.
1: Όπως ο διάβολος το λιβάνι. Γιατί, γιατί με το που παίζεις χαιρετάς.
0: Το παρατήρησε όμως, το σημείωσε.
4: Εγώ δεν το είχα σκεφτεί.
0: Και λέει μακριά από εμάς.
4: Άμα είσαι λέει μεγάλη ηλικία, καλά δεν ισχύει.
0: Είδες το
4: παρατηρήσει. Άλλη μεγάλη ηλικία.
0: Άμα είσαι μεγάλη ηλικία, το παρατηρήσει, τι.
4: Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένας έξυπνος τρόπος να περάσει κάποια γνώμη του για τον Γιάννη Μαραγδή με χιούμορ.
0: Δεν μας θέλει εμάς.
4: Σωστό. Όχι, δεν είναι αυτό. Εμείς δεν τον θέλουμε.
1: Ναι, αυτός δεν τον θέλει γιατί σου λέει όσοι πάνε και
4: γιατί μετά τετέλεστε. Κατάλαβες.
0: Καλά τα λέει όμως, το παρατήρησε. Μπράβο του.
4: Παρ' όλα αυτά, οι ταινίες του Γιάννη Μαραγδή εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Άλλο αυτό.
4: Είναι πολύ ωραία.
0: Αρκεί να μην έχει θανάτους.
4: Αρκεί να την γλιτώσουν έτσι καπουλάρι.
0: Μέσα από αυτούς που ζουν στο τέλος.
4: Και ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα, ναι, ότι δεν επιτρέπεται να τραγουδήσω Ζουγανέλη και Πάριο στο πρόγραμμά μου, λέει η Τζόζεφιν.
0: Ο Τζόζεφ θέλει να τραγουδάει
1: Ζουγανέλη.
4: Ναι. Και Γιάννη Πάριο, ναι.
1: Τι λέει από αυτό.
0: Και Γιάννη Πάριο.
4: Ναι.
0: Σε
4: και στο TikTok έχει τραγουδήσει. Απλά το λέει η κοπέλα
0: το
4: γιατί τις γράφουν διάρες.
1: Εδώ το φαίνεται στο γυναικείο τόνο.
0: Το φαίνεται στο γυναικείο τόνο. Πώς έρχεται ο Γιάννης Πάριο στο γυναικείο τόνο.
4: Έρχεται.
1: Μια χαρά έρχεται.
0: Μπράβο.
4: Και πολύ σωστά τα λέει. Ποιος θα σου πει ότι δεν θα πεις όσο ποιον αρέσουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι, θέλω να το πω.
0: Τα τραγούδια είναι για όλους.
4: Ναι παιδί μου, απλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές στην Ελλάδα κάνουμε αυτό το τραγικό λάθος, όχι μόνο για τους τραγουδιστές και για τους ηθοποιούς.
0: Και τι.
4: Λέμε ας πούμε ότι, ξέρω εγώ, σου βάζω τον εαυτό μου μέσα, η Αφαλίδου θα κάνει κωμωδία. Κατάλαβες.
1: Ταμπέλες βάζεις.
4: Ναι, ναι. Ζώζεφιν δηλαδή της έχεις
1: βάλει ταμπέλα της pop. Και δεν είναι ας πούμε.
0: Καλά δικαίως όμως της έχεις βάλει ταμπέλα της pop.
1: Ναι, μα pop είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει και άλλα πράγματα.
4: Βέβαια.
1: Και αυτή ένας θέλει να αποδείξει στο κοινό ότι μπορεί να θέλει. Ή μπορεί να της βγαίνει σαν feeling να πω αυτό το τραγούδι.
0: Με μια πιο μοντέρνα ενορχίστρωση.
1: Πιθανότατα, έτσι θα το βάλει κουτουρού.
0: Δηλαδή θα τραγουδάει ποιο τραγούδι του πάρει ας πούμε τώρα.
1: Τα πάντα που θα μπορεί να τραγουδήσει.
4: Το γράφω ένα γράμμα, ξέρω εγώ θα
0: μπω στο γράμμα με ένα ωραίο μπαλέτο γύρω γύρω.
4: Άκου, θα μπω στο TikTok της και θα δω γιατί κατά καιρούς έχει τραγουδήσει διάφορα.
0: I write you a letter.
1: Θα
0: χορεύει. Και θα το κάνει λίγο πιο pop.
4: Τι θα κάνει, Aurora?
0: Εγώ, I write you a letter.
4: Ναι. Εντάξει λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα και σας πάω στην Ιωάννα Τούνη, η οποία αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο δεν πήγε να βραβεύσει στα MAD VMA, Music Awards. Μπλεχτήκανε λέει κάπου στη συνεννόηση, γιατί η κοπέλα είχε κάποια ζητούμενα, ήθελε να βραβεύσει γυναίκα και ήθελε να πάει με μία φίλη της να βραβεύσει.
1: Με τη Στέλλα, αυτή που έχουν.
4: Στην αρχή της είπαν ότι δεν γίνεται με δύο άτομα και αυτά, παρόλο που γίνεται, τέλος πάντων λέει εντάξει δεν πειράζει.
1: Δεν θέλανε τη Στέλλα, ήταν ξεκάθαρο.
4: Μετά δεν την παίρνανε τηλέφωνο και κάπου χάθηκε στη συνεννόηση, στο τέλος δηλαδή της ρίξανε ένα άκυρο, με λίγα λόγια, όχι δεν ήθελα αυτή.
1: Δεν σημαίνει ότι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις μπορείς να επιλέξεις, δηλαδή και εμένα με έχουν πάρει.
4: Ναι.
1: Και μου έχουν πει θέλουμε να δώσεις αυτό το βραβείο.
0: Το έχασα.
4: Για την Ιωάννα Τούνη σου λέω. Γιατί δεν πήγε να βραβεύσει στο MAD VMA.
1: Γιατί δεν ήθελε το τέρι που της δίνανε και το βραβείο που της δίνανε. Και λέει εγώ θέλω να βραβεύσω γυναίκα.
4: Ναι.
1: Και θέλω να βραβευτώ με τη Στέλλα, τη φίλη μου αυτή που την πάσαρε.
4: Και για φαντάσου τι λέγανε.
0: Θέλω να βγω γύρω σε 9 και 10. Και όταν βγω να παίζει αυτό το τραγούδι.
1: Και εγώ θεωρώ ότι ήταν πολλά τα.
0: Πολλά τα.
1: Αλλά
0: να
1: σου πω κάτι, αφού την παίρνουν και τη ζητάνε, μπορείς να το πεις και αυτό.
4: Ο χαμός όμως δεν
1: θέλω
4: έγινε.
1: Θέλω να σας πω όμως ότι οι κακές γλώσσες λένε ότι θέλουν να τη βάλουν σε μια κατηγορία που μπορεί να βράβευε τη Ρία Ελληνίδου.
4: δεν ήταν όμως, θα το πω, δεν θα ήταν ωραίο αυτό, δεν θα ήταν ευγενικό.
0: Θα ήταν όμως πάρα πολύ ωραίο στα
1: ντανέ. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν στα ματ.
4: Πολύ ωραία.
1: Το τσίμπησε μάλλον αυτή και είπε το όχι.
4: Και εγώ εκμεταλλεύομαι λοιπόν την ευκαιρία.
1: Ποιες γλώσσες αυτά λένε.
4: Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία που μου δίνεται και σας ευχαριστώ για να πάμε στη Ριελινίδου, η οποία με μία δήλωσή της έκανε ολόκληρη.
1: Καλά, έχει δημιουργήσει
4: ολόκληρο χαμό. Ρώτησε η εικόνα μεταξύ στο backstage. Με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνες μόνο του το σύντροφό σου? Και λέει, να πω κάτι λίγο πιο πιπεράτο, αλλά δεν θα σου δώσω λέει απάντηση. Όχι, με γιατί? Άντρα δεν θα τον άφηνα, γιατί? Όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες. Εντάξει. Είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Και σχολιάστηκε αυτή η δήλωση.
1: Τα αγόρια λέει, όταν
4: μείνουν
1: μεταξύ τους καμιά φορά.
0: Μισό λεπτό.
1: Έτσι
0: κοίταξε να δεις, αν το πάρουμε όπως το έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, ο άντρας είναι ο κυνηγός. Άρα θα της δώσουμε ένα δίκιο, ας πούμε τώρα. Ότι ο άντρας είναι λίγο παραπάνω κυνηγός και θα κυνηγήσει το αγόρι της. Αλλά το αγόρι της είναι γκέι για να ανταποκριθεί, ας πούμε.
4: Αυτό συζητάγαν όλοι. Δηλαδή, τι λέει, τι προσπαθεί να μας πει,
0: να πώς να φοβάσαι. Δηλαδή, ωραία, θα σου την πέσει οποιοδήποτε. Αν δεν είναι του γούστου σου, γιατί να ανταποκριθείς.
4: Εγώ πιστεύω απλά, δεν ξέρω Μπέτη εσύ πώς το άκουσες αυτό, ότι ήθελε να πει κάτι, να αποφύγει λίγο την ερώτηση για να μην απαντήσει
0: αυτό
4: για την γυναίκα celebrity.
0: Είπε κάτι πικάντικο.
4: Ναι. Mm. Και ήθελε να πει κάτι και καλά ότι δέχεται φλερτ περισσότερο.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το είπε.
0: Ναι, άντετε.
1: Για ποιο λόγο.
0: Εκτός
1: ξέρω ότι σήκωσε θύλα αντιδράσεων.
0: Εκτός αν είχε κάποιο συγκεκριμένο
1: στο μυαλό της. Ότι είναι ομοφοβικό το σχόλιο της.
4: Ναι. Τι ομοφοβικό. Και εγώ δεν κάνω.
0: Δεν είναι ομοφοβικό νομίζω. Εκτός αν είχε κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό της και είχε ως παράδειγμα κάποιον.
1: Και συγκεκριμένο να είχε γίνει ομοφοβικό. Α, εννοείς ότι είναι κάποιον γκέι.
0: Κάποιον ο οποίος το έχει κάνει αυτό στον σύζυγό της, στον αγόρι της, ας πούμε. Κατάλαβες και το είπε γι' αυτό, ας πούμε.
4: Και πάλι αυτό δεν είναι ομοφοβικό. Το σχολιάζει σαν ένα περιστατικό που έχει γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει.
1: Μπας περιπτώσει, παιδιά, να σας πω κάτι. Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
4: Εκεί καταλήγεις.
1: Και ας κρίνει ο καθένας όπως θέλει. Εκεί καταλήγεις.
4: Και εμείς να τα συζητάμε
1: και
4: στο όλη
1: αυτή τη φορά. Και εμείς να τα συζητάμε έτσι.
4: Τώρα σαν γίνεται. Ωπ, να δει και το ραντάρ.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Για πρώτο στοιχείο λοιπόν του ραντάρ σήμερα. Ψάχνει έναν άντρα γεννημένο τη δεκαετία του 90, δηλαδή από το 1990 μέχρι και το 1999.
4: Ωραίο.
0: Οκ. Okay.
4: Okay.

0: έχετε ζητήσετε στο Για Πες σήμερα, λοιπόν, το οποίο έχει θέμα αν θα τρώγατε ένα φαΐ για την υπόλοιπη ζωή σας, ποιο ήταν αυτό, αν έπρεπε να επιλέξετε, έτσι, θα το τρώτε κάθε μέρα. Η Ελισάβετ, λοιπόν, λέει, παρότι είμαι μακαρονού, θα μπορούσα κάθε μέρα να τρώω μπέργκερ.
1: Ωραία.
2: Έχει και σαλατίτσα, έχει και...
0: Η Ελίτσα λέει, κάθε μέρα μπούτι κοτόπουλο με πατάτες, οποιαδήποτε μορφή, ή πατάτες, είτε ψητές, είτε τηγανιτές, είτε σε πουρέ.
1: Αυτό είναι το
0: σωστό. Εδώ είσαι.
1: Μπούτι, ναι.
0: Αλλάζεις.
1: Αλλάζω
2: μπούτι κρέπα. Μένα μου αρέσει το στήθος πιο πολύ.
1: Η κρέπα ήταν για πλάκα. Το στήθος όλη μέρα είναι στη φόρα, παιδί μου, κάθε μέρα. Το μπουτάκι σου δίνει και λίγο τσιτσί.
0: Τέλει. Ο Τέλει δεν ξέρω. Τέλει μάλλον είναι, δεν ξέρω.
2: Τέλει.
0: Εγώ θα έτρωγα κάθε μέρα φασολάδα, αλλά θα με διώξω από τη δουλειά.
2: Τόσο πολύ σε αρέσει η φασολάδα.
0: Του αρέσει.
2: Τόσο πολύ η φασολάδα. Και εμένα μου αρέσουν τα ρεβίθια. Αλλά κάθε μέρα ρεβίθια θα παθαίναμε.
0: Η Βάλια λέει νούντλς ριζιού με λαχανικά και γαρίδες. Ωραία, φίλε, ωραίο και αυτό.
2: Νούντλς ριζιού με λαχανικά
0: και γαρίδες. Για να παίρνω λίγο και υδατάθρακα και λαχανικά και πρωτεΐνη πλήρες γεύμα. Ωραίο, μ' αρέσει. Η Έφη λέει, εγώ θα έκανα τυρόπιτα γιατί θα μπορούσα να την τρώω χωρίς να τη μαγειρεύω κάθε μέρα. Αυτή κοιτάει τη μαγειρική. Ένα ταψί με βγάζει τρεις μέρες.
1: Ο καθένας με τον καημό του.
0: Κατάκαιρε
1: τα περάκια και θα κάνει
0: πραγματικά.
2: Σωστή σκέψη.
0: Η αγαθή λέει, γεμιστά με φέτα. Ωραία και τα γεμιστά με φέτα.
1: Μονάτι και πρωτεΐνη στη φέτα, μια χαρά.
2: Η φέτα πάει και στο μπούτι με το κοτόπουλο.
0: Η φέτα πάει με όλα, να ξέρετε.
2: Το μπούτι με το κοτόπουλο και
1: στη φασολάδα μέσα.
0: Καλά, η φέτα εννοείται. Εγώ την τρώω με καρπούζι, με πεπόνι, με σταφύλι. Με σταφύλι έχει πάει.
1: Σταφύλι και φέτα.
0: Με πορτοκάλι.
2: Φοβερό.
0: Η φέτα πάει με όλα.
2: Δεν ξέρω τι να φάει.
0: Η Τζίνα λέει, φρικασέ με οποιοδήποτε κρέας. Το σχένω με το φρικασέ. Με οποιοδήποτε κρέας δεν κολλάω σε λεπτομέρειες. Αν και στην Καλαμάτα λέει, το κάνουμε με χοιρινό και εννοείται δίπλα γουρνοπούλα για φρουτάκι. Αυτή που είναι παντού.
2: Και με κοκορέτσι. Είναι ωραία το φρικασέ.
0: Λοιπόν, ο Παύλος λέει, ένα είναι το φαγητό κάθε μέρα. Πατάτες με αυγά και φέτα. Ναι, ρε Παύλο, ναι, ρε Παύλο.
2: Μέσα κι εγώ,
0: ο Θάνος αρνεί στη σούβλα με πατάτες τηγανιτές. Δυνάτε, ρε παιδιά.

0: Καταπληκτικός Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μόνο στα όνειρα, εμείς το απολαύσαμε εδώ πέρα. Οριακά ξεχάσαμε να σας μιλήσουμε, έτσι, γιατί έχουμε το τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πάρα πολύ ωραία είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grand που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια, έχω φάει το ρεβίθι εκπληκτικό, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνδεση. Αφού είναι αλήθεια. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης λοιπόν 50 χρόνια που φροντίζουν να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
2: Έτσι. Θέλετε περισσότερα ή θέλετε λιγότερα?
1: Εμείς θέλουμε περισσότερα.
2: Πάρτε. Ωραία, πάρτε τώρα ένα διάλειμμα για να έρθουμε με περισσότερα.
3: Μασούτης.gr έχει ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferry, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ήδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία

0: πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδινο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης», το οποίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε λίγο πριν την κίνηση και τον παραγωγό. Θέλω να σας πω ότι η insurance market είναι απλή, είναι μια γενική ιδέα, γιατί η καμπάνια βασίζεται στην καθημερινή αλήθεια. Τι διαβάζω, ρε παιδιά?
14: Αλήθεια, τι διαβάζω?
13: Τι? Θα με πιάσει νευρικό τώρα και δεν θα μπορώ να συνδέσω. Βασίλη!
15: Άλλαν, άλλον.
13: Λοιπόν, ακούστε, ξέρετε τι λέγαμε πριν. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Σταμάτα, Βασίλη. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις και ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά. Σταμάτα, ρε! Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
14: Θα την αφήσει να πει ένα.
13: Δεν μου αφήνει! Δεν μου αφήνει! Μια ρήπα Ακούστε, το μήνυμα είναι το εξής. Insurance Market 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Ό,τι δεν κάνει ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Δεν μας κάνει τη ζωή μας απλή, την κάνει σύνθετη.
12: Δεν φταίω εγώ με το λάθος που έγινε τώρα. Εγώ φταίω.
13: Δεν έγινε κανένα λάθος καταρχάς. Δεν έγινε κανένα λάθος.
12: Εντάξει, ωραία.
13: Εντάξει.
12: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
13: Πάμε να δούμε στην κίνηση τι γίνεται.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι,
13: ναι.
12: Και στα δύο ρεύματα ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας ανάμεσα από την Ιερά Οδό,
13: ναι.
12: Και την Λυκόβρηση. Και έχει κίνηση επίσης και στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Μαρούση, προς το Δακτυλίδι. Ανεβαίνοντας τη Συγκρούθα Κολίστη και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αυτά. Α, και αν έρχεστε για να μπείτε στην πόλη και είστε στη Λεωφόρο Καβάλας από το Χαϊδάρι προς το Δό μέχρι το Κτέλ, έχει σταμάτα ξεκίνα.
13: Κατάλαβα.
16: Ο καιρός σήμερα.
13: Α, για να δούμε τι καιρό θα κάνει.

0: Έπαθε με τη μαγκύρα.
1: Για την εποχή επίπεδα. Ήλιος ενεργός, ζέστη αυξημένη. Ερυδάτωση απαραίτητη.
0: Εξωγήινωση.
1: Αντιλιακό, στιγμίσταται. Θέλεις να σε ρω. Θέλεις να σου πω και με ποιος θα
0: όχι, αυτό το μηδέν.
2: Όχι, δεν θέλω, εντάξει, ευχαριστούμε.
0: 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. Ξεκινάτε τα τηλεφωνήματα.

0: Αργυρός με το «Τα κατάφερε» στο ρυθμό 949. Το αφιερώνουμε στη μαντάμ Μπακύρα, γιατί την είδες και πριν. Το «Τα κατάφερε», τα κατάφερε να έρθει στο στούντιο, έτσι
1: τα
0: δεν είναι?
1: Τα κατάφερε η μαντάμ Μπακύρα και είναι και υπέρλεπρη και είναι και καταπληκτική και πάμε να την υποδεχτούμε.
2: Ντάνιον γκρ.
0: Μαντάμ Μπακύρα.
1: Καλημέρα, μαντάμ Μπακύρα. Καλημέρα, γιατί γελάς Βατήλη?
0: Τίποτα, γιατί έχουμε κάτι ευτράπελα που συμβαίνουν, αλλά είναι Δευτέρα, θα τα περάσουμε.
1: Μεταξύ σας.
0: Μεταξύ μας, συγγνώμη, από ό,τι αυτό. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, σύμφωνα που συμβαίνετε κανείς.
3: Καλά, μαντάμ Μπακύρα, εσείς?
1: Βατήλη, είστε καλά?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Έμαθα, έλειπε το Σαββατοκύριακο.
0: Γι' αυτό είμαι χαρούμενος, πέρασα πάρα πολύ ωραία, ξεκουράστηκα.
1: Δεν μαύρισες όμως.
0: Εντάξει, βάζουμε αντιλιακό. Τι να κάνω τώρα, δεν κάθομαι στον ήλιο.
1: Okay.
0: Έχω αλλεργίες.
1: Εσύ, Αθηνούλα? Εγώ δουλειά στο Σαββατοκύριακο, παρέα μαντάμ Μπακύρα. Στο πάνελ ήμουν, ωραία περάσαμε. Πολύ ωραία. Μπράβο. Alexander the Great.
4: Μια χαρά, μαντάμ.
1: Κουρεύτηκε, παιδιά, το κούρεμα.
4: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: παρακαλώ. Good morning. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
1: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Η γιαγιά μου έλεγε όταν κάποιος τη ρώταγε πώς σε λένε και έλεγε Ελένη, έλεγε Ελένη, με λένε Ελένη.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν το κατάλαβες, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ωραία. Το παίξαμε το intro.
2: Έπαιξε το intro και τώρα τραγουδάμε.
0: Ωραία, πάω. I went to witches, to card readers, to tell me where you've been lost all these nights. And I show an incantress.
1: Το βρήκα, το βρήκα.
2: Τι?
0: Όπα.
1: Πήγα σε μάγισσα σε χαρτορίκη.

0: Τι
1: άμας παθάτινη, έτσι χαϊδες.
2: Ναι, δάμας παθάτινη.
1: Αυτή είναι, δάμας παθάτινη λέγεται in Canada, in Canada, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό.
2: Εσύ πάντως, Έλενα, κέρδισες 2 πίτσα φαν Bianca al Forno, 10 τεμαχίων. Να ξέρετε οι φίλοι μας εκεί στη Βραπετσόνα ότι από την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Βραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, ναι, υπάρχει ολοκένουργιο εκπληκτικό κατάστημα πίτσα φαν, η οποία έχει και μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνεστες τιμές.
1: Έλενα, έχεις αγόρια, έχεις άντρα, έχεις φίλους, φίλες, τι γίνεται?
3: Έχω φίλους και φίλες.
2: Μπράβο, θα φάτε τις πίτσες μαζί.
1: Θα μοιραστείτε μαζί λοιπόν.
3: Εννοείται, εννοείται.
1: Να περάσετε ωραία. Bye bye.
0: Bye Ματαμακίδα, bye, καλημέρα.
1: Καλά ήμουν, δεν ξέρω, διαβάζω ρε μαζί. Τέλει τώρα.

0: Σαρδένια. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού μας σήμερα σε έναν άντρα γεννημένο τη δεκαετία του 90. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει μόνο έναν αδελφό. Μόνο έναν αδελφό. Έρχεται σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνης, ακόμη μια επιτυχία, το τι θέλω εγώ με σένα, στο πάμε πρωινό της Δευτέρας. Και ένα κουνούπι είναι στο στούντιο.
1: Ένα,
0: βεβαίως, πολλά είναι. Τέλος πάντων.
1: Το μέτρησε, ναι. Τα μετράω, γιατί
0: το ξέρεις ότι μπορεί να ρουφήξει έως και τρεις φορές το βάρος του σέμα.
1: Το ξέρω.
0: Όχι το δικό μας όμως, γιατί εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από την Unifarma.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε για διάλειμμα, παιδιά.
1: Ερχόμαστε πολύ δυνατά.
0: Με το μέρος 3.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι πληγούν».

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Εδώ είμαστε ρε παιδιά για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο ρυθμός 949 θα σας πάει έως τις 10 αγκαζέ κούτσα κούτσα. Και θα σας πάει όμως πετώντας.
19: Φετώντας.
18: Τρόπος του λέγει. Πετώντας. Ενώ σφαίρα. Με σύντζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Φέτος λοιπόν με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει. Από Πειραιά η Ραφίνα επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τώρα λοιπόν. Το φουγάρο το ακούς.
20: Το ακούω το φουγάρο. Για ποιον χτυπάει το φουγάρο?
19: Για τους καμένους ποιητές μας. Που περιμένουμε να γράψουν ποιηματάρες για να γελάσουμε και να τσιμπήσουν τα εισιτήρια.
20: Έχω λέξη σήμερα.
19: Αλήθεια.
18: Για δώστη.
20: Το κορυφαίο φαγητό που υπόθηκε είναι το μπούτι κοτόπουλο. Άρα θα βάλουμε μπούτι.
18: Μπούτι.
20: Η λέξη που παίζεται σήμερα είναι η λέξη μπούτι και έχετε πολύ χρόνο για να γράψετε ένα ποίημα το οποίο θα μας κάνει εδώ να ξεκαρδιστούμε. Όταν σου πούμε θα καλέσεις τον αέρα στο 2 10 68 35 7 22 θα βγεις, θα πεις το ποίημα σου και ο καλύτερος σας κερδίσει. έτσι. Δύο εισιτήρια πάνε, έλα με Seajets. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Τι θα γίνει, θα σου δώσουμε δύο εισιτήρια για πήγαινε έλα, αλλά με ανοιχτό προορισμό, με ανοιχτή ημερομηνία θα τα συμπληρώσει εσύ και θα πάρει το δώρο να πα όπου θε.
19: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα στην ώρα έχουμε και τον Ατρίδη, ο οποίο έχει μπλέξει την κίνηση και έρχεται. Mm-hmm. Έχουμε και την Dr. Betty, οπότε με τον Μπούτι θα μπλέξουμε και όλοι τα μπούτια μα.
20: Ναι,
19: αυτό θα συμβεί.
20: Dr. Betty, τι έρευνα φέρνει σήμερα.
18: Καυτή.
20: Καυτή,
18: πιο καυτή δεν γίνεται.
20: Σοβαρά.
18: Ναι, ναι, θα ανταργιαστεί.

0: Dr. Betty.
1: Δεν θέλω να σας σοκάρω. Αλλά θα σου σε σοκάρω.
2: Όχι μη, όχι μη, καλημέρα.
1: Να πούμε καλημέρα στον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Γεια σου Γρηγόρη.
1: Καλημέρα Γκρέγκορι. Μπορεί και να αναβλώσετε και λίγο.
3: Να το.
1: Τι λέτε.
3: Και μιλάμε για πλοία.
2: Θα πάμε φέτος σε κανένα, θα τα πούμε σε κανένα πλοίο. Θα μας πούνε τι πλοίο να αναβλώσατε, τι πιστήριο. Και μας θα πάει το μυαλό μας στην Dr. Betty.
1: Οι οκτώ πιο συχνές γυναικείες φαντασιώσεις και τι σημαίνουνε.
2: Αμά, τρίβω τα χεράκια μου.
1: Εγώ όταν έρχεσαι τέτοια βάζω. Λοιπόν, πρώτη γυναικεία φαντασίωση, να σε κυριαρχούν. Αυτό δεν συνδείχνει ότι είναι αδύναμη η γυναίκα ή ο σύντροφος είναι ανώτερος. Απλά στον ερωτικό κόσμο η δυναμική εξουσίας διεγείρει τις αισθήσεις. Εγώ τι σας είπα ότι η εξουσία είναι αφροδισιακή, πόσο σας το έλεγα αυτό.
4: Το ακούω σε γενικό, όχι μόνο στις γυναίκες. Να σε κυριαρχούν μπορεί να αφορά και τους άντρες.
1: Ναι.
4: Να τους αρέσει.
1: Εδώ όμως μιλάμε για τις γυναικείες φαντασίες.
4: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα ανοιχτό.
2: Μια φαντασία.
1: Η εξουσία γενικά είναι διεγερτική.
2: Επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο ρόλο. Δηλαδή το να έχει ο άλλος τον κυρίαρχο ρόλο, ας πούμε, είναι.
3: Να έχουν τον
2: κυρίαρχο ρόλο. Όχι, να έχει ο άλλος τον κυρίαρχο ρόλο και να είναι για σένα αναβλωτικό που λέει η ντοκτώρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στη δεύτερη γυναικεία φαντασίωση. Τρίο.
3: 1, 2, 3.
1: Αυτή η φαντασίωση σχετίζεται με την επιθυμία να αισθανθείς επιθυμητή και ότι είσαι το κέντρο της προσοχής.
4: Αυτό λοιπόν είναι το απόλυτο λάθος. Γιατί σημαίνει ακριβώς το αντίθετο.
2: One girl, two boys.
1: Γιατί σημαίνει
4: το αντίθετο. Πώς είσαι
2: τώρα. One girl, two boys.
3: Ή ένα από αυτά.
2: Γιατί η φαντασίωση εντρική είναι one boy, two girls.
3: Μπράβο Γρηγόρη. Γιατί το αντίθετο είναι και δύο γυναίκες και ένα γόρι μαζί.
2: Εδώ τι γίνεστε.
3: Εκεί τι γινόμαστε.
1: Εδώ μιλάμε να είσαι επιθυμητή.
2: Τι κάνουμε, καλά είστε. Όλα καλά, καλημέρα.
4: Επιστημητή, δηλαδή να είσαι μια.
1: Να σε διεδικούν δύο άντρες.
4: Okay. Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι, δίχως χάρτες.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Θα τα ακούω, βέρεσέ.
2: Για το βέρεσέ
1: τα ακούω. Σεξ με άλλη γυναίκα.
3: Ορίστε.
1: Αν και ταυτόχρονα μπορεί να αυτοπροσδιορίζεσαι ως straight, αυτές οι φαντασίωσεις επικεντρώνονται στην κολπική και κλιτοριδική διέγερση και μπορούν να συμβολίζουν την επιθυμία.
3: Πραγματικά, τι μουσική ρε παιδιά.
1: Ότι οι γυναίκες. Να λάβεις ευχαρίστηση με τρόπο που οι γυναίκες κατανοούν καλύτερα.
4: Εγώ. Ούτε
2: όχι,
4: εγώ
2: όχι.
4: Δεν είμαι εγώ.
2: Ναι,
4: γιατί sexual healing. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία
2: σε
4: ερωτικά, ναι.
2: Ναι, σε αναβλώνουν.
4: Και
2: ναι.
4: Όλα περιλαμβάνουν
1: το αντρικό μόριο.
4: Περιλαμβάνουν μέσα το αντρικό μόριο.
1: Και την εικόνα
4: σε
1: του
4: φυσικό, σε φυσική μορφή.
2: Είμαστε το looky look, κυρίες μου και κύριοι. Δεν είμαστε αλλανόλα.
4: Είναι γούστα βέβαια αυτά. Καταλαβαίνουμε τις άλλες γυναίκες.
1: Σεξ σε δημόσιο χώρο. Η αίσθηση ότι υπάρχει κοινό και η ιδέα ότι διεγείρει στους άλλους προκαλεί αίσθημα απελευθέρωσης και δύναμης.
2: Είναι γεντρικό αυτό. Σας το δίνω εγώ δηλαδή.
3: Είναι γενικό αυτό.
2: Ανδρικό και
4: είναι γενικό φορτούνι.
3: Είναι γενικό, βέβαια.
2: Εγώ θα έλεγα γυναικείο δεν είναι, αλλά τι λέει Αθηνά.
1: Ναι, ναι, για κάποιες γυναίκες είναι.
4: Ναι. Εγώ δεν τρελαίνω.
1: Για κάποιες γυναίκες είναι.
4: Όχι ότι δεν το.
1: Σεξ με αγνώστους. Εδώ σας θέλω τώρα.
4: Με αγνώστους, έλα ναι, ναι.
1: Η φαντασίωση αυτή επιτρέπει να αποφύγει συναισθηματικές δεσμεύσεις ή ζήλιες και εκφράζει την επιθυμία να είσαι ελεύθερη από καθένα.
4: Πόσο άγνωστος να είναι.
3: Δεν αποφεύγει τα φροντίσια.
1: Δηλαδή εσύ αν ο Τζέισον Μωμόα δεν ήταν. Βάζω τη φαντασίωσή σου. Αν ο Τζέισον Μωμόα δεν ήταν Hollywood star και τον έβλεπε στην πλάκα στο μοναστηράκι. Και σε κοίταζε. Και σε κοίταζε. Και
4: κάποια στιγμή θα γνωριστούμε.
1: Στην τουαλέτα μπορείτε να γνωριστείτε. Καλύτερα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
2: One night stand. One night stand. Όχι, όχι.
4: Είναι δε, και άμα αυτός είναι ο καλός παλαβός.
2: Κοίτα, εγώ δεν την πιστεύω τώρα.
4: Αν δεν ξέρεις αυτό, εγώ είμαι.
2: Εγώ είμαι πάντα, ξέρει ότι είμαι πάντα μαζί της. Τώρα εδώ πέρα, αν είναι κάποιος που της αρέσει, επειδή την κόβω φωτιά, όσο την έχω καταλάβει.
1: Ακούστε τώρα αυτό.
2: Του λέω, σίγουρα.
1: Το έκτο είναι πολύ ενδιαφέρον. Σεξ με κάποιον που ξέρεις, αλλά όχι τον σύζυγο.
2: Δηλαδή.
4: Τι θα πει αυτό.
1: Δηλαδή κόλος και λέει τίποτα.
3: Πόσο καλά. Πόσο καλά το ξέρεις. Αυτό το θέμα.
1: Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η παιδί μονοτονία σκοτώνει τη σεξουαλική επιθυμία και η φαντασία προσφέρει την αίσθηση του καινούριου. Μυστήριο και περιέργεια. Κάποιον που γνωρίζεις. Δηλαδή είναι κολλητό σου φίλος, αλλά το γνωρίζεις. Είναι στο.
2: Στον κύκλο.
1: Στον κύκλο.
2: Στον κύκλο.
3: Φιλικό που λένε.
1: Ναι,
3: μάλιστα.
1: Φιλικό, έτσι να
2: γαμπάμε.
1: Συνδυασμός πόνου και ειδονής.
2: Σίγουρο.
4: Κάποιοι το έχουν αυτό. Το έχουν τα πράγματα τώρα.
3: Και
4: όσο πάει, δεν ξέρω που θα φτάσουν.
2: Καλά, στο δυναμόμετρο. Λογικά στο δυναμόμετρο δεν λέμε να υποφέρει. Λέμε όμω να είναι.
4: 50 Shades of Grey.
2: Μπράβο. Να έχει και λίγο βία, ρε παιδί μου, στο υποφερτό. Όχι.
4: Βρείτε τον κύριο Grey και τα λέμε.
1: Ναι, ναι. Αν τον φέρει, λέει αυτόν εμένα.
4: 50 Shades of Grey έχει και τον κύριο Grey.
1: Έτσι. Σεξ ρομαντική τοποθεσία. Εντάξει, αυτό λίγο ξενέρωτο σε σχέση με τα υπόλοιπα.
4: Σε ρομαντική τοποθεσία δεν είναι ξενέρωτο, κάτσε. Μια ρομαντική τοποθεσία μπορεί να είναι και ένας ένας τους.
1: Είπαμε 100 τέτοια τη ρομαντική τοποθεσία.
4: Ναι, αυτό συνδυάζει δύο σε ένα. Γιατί κάνεις και το δημόσιο χώρο είναι και ρομαντική τοποθεσία.
3: Και άμα πατήσεις και τίποτα είναι και πόνος και είδομαι.
2: Όλα μαζί.
4: Μας έφαγε και το βλαμοκέφαλο.
2: Συνδέονται.
4: Όλα μαζί συνδέονται. Μπράβο ρε Φορτούνη.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
4: Όπα, λοιπόν, εδώ σε θέλω τώρα.
1: Το τρίτο στοιχείο. Ας ξεκινήσω με το πρώτο να τα θυμίσω. Πρώτο στοιχείο. Έναν άντρα γεννημένο τη δεκαετία του 90. Από το 90 και το 99 γεννημένο. Έτσι.
2: Χάσαμε. Ναι.
1: Δεύτερο στοιχείο. Να έχει μόνο έναν αδερφό. Όχι άλλα αδέρφια. Μόνο έναν αδερφό.
2: Ωραία.
1: Και τρίτο στοιχείο. Να έχει πτυχίο κατάθεσης. Άρα έναν δίτη ψάχνουμε με λίγα λόγια γεννημένο δεκαετία του 90 που έχει έναν αδερφό.
4: Μακάρι να βγει στον αέρα να μας δώσει και κάτι πληροφορίες.
2: Ναι, είναι δίτη
3: σίγουρα.
4: Έχει έναν αδερφό, να τον πάρουμε τηλέφωνο εμείς.
1: Του 90 είναι ο κομμεντάκος.
4: Έχετε πάντως 5 λεπτά, 2, 10, 68, 35, 7, 22. Έχετε 5 λεπτά να καλέσετε για να πάρετε τα 150 ευρώ με το

0: ντόπισε το θήτη.
1: Ευρέθη.
0: Έχουμε ραντάρ και στο βυθό.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
2: Τον ξυπνήσαμε.
3: Μιχάλη,
0: κοιμόσουνα και σε ξύπνησανε.
3: Ναι, ξύπνησε ο αδερφός μου, η αλήθεια.
2: Ωραίος ο
0: αδερφός.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ο αδερφός όμως είδε που νοιάστηκε για σένα, ε.
4: Ναι.
2: Για λέγε τώρα.
0: Ή ζήτησε για 10%.
2: Κάποιοι παραπάνω.
0: Θα αξίζει.
4: Για πες μας τώρα, πότε είσαι γεννημένος?
3: Το 95.
2: Ωραίος μάγκας.
0: Και έχεις έναν αδερφό από ό,τι καταλάβαμε.
4: Μόνο.
2: Που σε ξύπνησε.
4: Δεν έχεις άλλα αδέλφια.
2: Και.
0: Και έχεις, έχεις και
3: έχω και το πρώτο σέρι για τα 18 μέτρα που είναι στις καταδύσεις.
4: Και έδωσες και 150 ευρώ με τριτά, εσύ Μιχάλη.
2: Μπράβο!
4: Ωραίος τρόπος να ξυπνάς.
0: Δεν μου λες, Μιχάλη, τι δουλειά κάνεις στην πραγματικότητα?
3: Δίτης. Σε παραγωγές, βλέπω στο φεστιβάλ.
2: Σε φεστιβάλ.
0: Μάλιστα, δικός μας είσαι, τη showbiz.
2: Okay.
0: Αλλά πίσω από τις κάμερες.
2: Βάλευε ο άνθρωπος ρε το βράδυ κατευθείαν να κράξει το κοιμάδι.
0: Ναι,
2: κοιμήσου, μεγάλη μου, κοιμήσου.
4: Εμείς απλά του είπαμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξυπνήσει αντί για καφέ, είναι 150 ευρώ με τριτά.
2: Μην του δώσεις τα 50, συμβουλή. Μην του δώσεις τα 50, κανένα μπυράκι θα κεράσει, όχι παραπάνω.
5: Σε καλή μεριά, 150 ευρώ
0: καλή
5: για μας, να περάσεις ωραία, είσαι τυχερός και να κεράσεις και κάτι τον αδερφό σου με τους ακούς. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
5: Τα φιλιά μας. Ξέρετε τι μας μένει?
2: Τι?
5: Η άμπαλη.
6: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλος. Τελείωσε, έλεος. Έξω, σε παρακαλώ.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the final countdown.
2: Τέλειο, ωραίο και το outro της άλλης φοράς, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο πραγματικά. Αν είστε Παναθηναϊκοί,
0: αν είστε
2: Παναθηναϊκοί,
0: πανηγυρίζουμε.
2: Προσοχή στο δρόμο, γιατί είναι μέρες στις οποίες έχετε να βλώσει 100%. Ο κύριος Ζέλιγο Μπράντοβιτς, ο προπονητής των επιτυχιών, αυτός ο σπουδαίος τύπος, ωραία. Γιατί αυτός και να μην είσαι Παναθηναϊκός, το γουστάρεις, παιδί μου, πώς το λένε. Βλέπεις, συνεντεύξεις.
0: Είναι παθιασμένο.
2: Με τα δύο τα μάτια, κοίταξε.
4: Όχι, είμαστε έτοιμοι να ευχηθούμε.
2: Τελείωσε. Ανακοινώθηκε χθες για τα επόμενα 3 χρόνια. Μυθικό συμβόλαιο γίνεται της Σερβίας κανονικά, γιατί οι Σέρβοι ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό, με δημοσιεύματα. Ποιους περιμένουμε να δούμε να οριστικοποιηθεί ποιοι θα είναι συνεργάτες του, γιατί μάλλον είναι εκείνης της εποχής. Διαμαντίδης, Μπαντίς, λέγονται.
5: Μεταγραφές.
2: Θα γίνουν μεταγραφές. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς και οι δύο ελληνικές ομάδες που κονταροχτυπήθηκαν φέτος και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα έχουν τρομερά ρόστερ. Στο Παναθηναϊκό που δεν πέτυχε τους στόχους του, υπάρχει μια διάθεση με την έλευση και του Μπράντοβιτς.
0: Άκουσα ότι φεύγει ο Σόρτς.
2: Να έφυγε, πήγε Βαλένθια.
0: Έφυγε.
2: Μας χαιρέτησε.
0: Δεν ήμουν διαβασμένη σήμερα.
4: Σιδερένιος να ευχηθούμε στο νέο προπονητή.
2: Με τον Κηδεμόνος. Με τον Κηδεμόνος.
5: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Λένε ότι θα ανέβει και λίγο το budget για να μπορέσουν να έρθουν παίκτες με βάση το θέλος του νέου προπονητή.
0: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε.
2: Εσύ πληρώνεις, ρε.
5: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε κάτω, πήρες το πρωτοβουλματάκι σου τώρα. Δεν μπορούμε να συλλέξουμε ένα budget.
2: Αν μας ακούτε, πάρτε τηλέφωνο στο ρυθμό. Πραγματικά ο άνθρωπος έχει θέμα.
0: Να το δώσει ο άνθρωπος. Το λυπήθηκε τώρα.
5: Να το δώσει.
0: Λοιπόν, θα μας πει ότι θέλουμε να πάρουμε όλα.
5: Τόσα λεφτά για τον προπονητή.
0: Ναι, τόσα λεφτά. Ρε, ξέρουμε τα
5: δικά μας.
0: Να
5: τα σπαταλά. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει με τον Αν, πώς θα τα πάει με τον Σλούκα. Θα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Το Σλούκα τον ξαναείχε στην Φενέρμπαχτσε.
2: Αν υπάρχει. Ναι, σωστό. Δεν υπάρχει, ρε! Θα την αγκαλιάσω πραγματικά. Βάλτε μια κάμερα μπροστά. Έτσι ως την αγκαλιάζα.
0: Εντάξει, παιδιά.
2: Λοιπόν.
0: Πολιτισμένα πράγματα. Για να δει ότι σε κάποια είμαι διαβασμένη.
2: Ισχύει ότι ξέρει. Πάντως, αν υπάρχει ένας τύπος ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί προσωπικότητες εύκολες, δύσκολες, περίεργες, είναι αυτός. Ωραία. Και είναι κέρδος για το πρωτάθλημα. Ειρήνη, μήνωση.
5: Το
2: ότι έρχεται μια τεράστια προσωπικότητα. Έχουμε ο Μπράντοβιτς. Έχουμε Μπαρτζόκα. Και έχουν έρθει και στους δύο Βόρειους. Σπανούλης και Τρινκέρι. Είναι φάση Euroleague.
0: Τέλειο.
2: Το ελληνικό μπάσκετ είναι σε φάση απογείωσης.
0: Ωραίο, ενδιαφέρον.
2: Και ΑΕΚ, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι πρωταγωνίστρια. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, οπότε έχουμε μια πεντάδα πρωταγωνιστών.
5: Καλό, καλό.
2: Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είμαστε
0: έτσι. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναυλωμένοι Παναθηναϊκοί, φίλοι μας, ναι, είναι και σε φάση ποδοσφαιρική, γιατί εκεί ο κύριος Νίστρουπ, ο νέος προπονητής της ομάδας, παρουσιάστηκε χθες. Εκδήλωση πρώτη
0: στην Ελλάδα.
2: Πρώην προπονητής της Κοπενχάγης, νέος άνθρωπος. Νέος. Σε καλή ηλικία, νέο
0: προπονητή. Ωραία,
2: ναι, ναι, ναι. Είναι δικιά μας κατηγορίας νέος, κατάλαβες. Μια ταύτιση, την έννοια. Ναι, νέος. Υπάρχουν και μεταγραφικές κινήσεις. Ο Πένια, ο τροματοφύλακας, έχει έρθει χθες, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και τον Καμαρά. Γενικώς από εδώ και πέρα οι ομάδες παράλληλα με τον Μουντιάλ Μουντιάλ θα γίνεται χαμούλης. Και ο ΠΑΟΚ έφερε στη Θεσσαλονίκη τον προπονητή τον καινούριο, mm-hmm. Ιταλός πάλι νέος, mm-hmm. Αλέσιο Λύση. Ιταλός με πολλές καταβολές στην Ισπανία.
4: Α.
2: Ναι, Λύση. Και σήμερα θα έχει την πρώτη προπόνηση με τον νέο του προπονητή. Τώρα, στο Μουντιάλ, επειδή ξέρω ότι καίγεστε, θα τα πάω να πω.
5: Αυτό.
2: Κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία με 3-1, έβαλε γκολ ο Σαλάχ. Μεγάλη έκπληξη στο Ουρουάη, πράσινο κροτήρι Ουρουάη έμπλεξε. Ντος, 2-2 δηλαδή.
5: Πάλι το πράσινο κροτήρι.
2: Ναι.
5: Να δεις.
2: Έκπληξη. Θα έχει εκπλήξεις τώρα γιατί αυτό το Μουντιάλ που είναι διευρυμένο είναι σαν να έχουμε ένα τελευταίο προκριματικό πριν πάμε στο κανονικό Μουντιάλ.
5: Ωραία. Και ο Κόγια.
2: Και χθε.
5: Πώς το λένε αυτόν.
2: Ο Κόγια. Άλλη κουβέντα.
4: Μαντούκα,
2: τον Κορμπέτη.
4: Ναι. Μαντούκα, ο Κόγια.
2: Ισπανία, Σαουδική Αραβία στην πλάτη μας. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Ντόρις είναι προπονητής της Σαουδική Αραβία 4-0.
4: Ο Δάις.
2: Ναι.
4: Ξεσπάθωσαν
2: Ισπανοί.
4: Προκανείς του διαιτητά.
2: Και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Ιράν 0-0. Έχει σήμερα ματσάκι.
5: Ο Κόγια έπιασε κανένα σου.
4: Ο Κόγε. Λύσαξες με τον Οκόγε τώρα.
2: Σήμερα.
4: Τι σε θέλει να τον βγάλει άχρηστο. Τι μακάζει, ρε κούκο είναι. Εμείς το βλέπουμε.
2: Λοιπόν, να κάνω
4: μια. Το αντίθετο.
2: Έχει σήμερα Αργεντινή Αυστρία. Ξέρω ότι δεν νοιάζεστε, δεν πειράζει, νοιάζονται. Θα μας ακούσει στις 8. Έχω μια ερώτηση να κάνω μια σύνδεση Dr. Μπέτι με τους Άμπαλους. Ωραία. Ποιο ήταν το στοιχείο. Ποιο ήταν το στοιχείο. Πες μου λίγο εδώ τώρα, την αγαπώ αυτήν απέναντί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο που μας έλεγε όχι, εγώ αποκλείεται και με την πρώτη ματιά. Έρχεται Μαρίο Κόγε. Έρχεται Μαρίο Κόγια. Έρχεται Μαρίο Κόγια. Και το βλέπεις 15 δευτερόλεπτα.
5: Το σφυρίζω. Το σφυρίζω. Τα φιλιά μας.

0: με τον Σταν πήγαμε για διάλειμμα ή σε λίγο θα πάμε και με τη Minoan Lines κάθε μας ταξίδι είναι απολαυστική κατάσταση και πάμε και μέχρι και τη γραφική Νότια Ιταλία, παιδιά. Ταξιδέψτε με άνεση, ποιότητα και οικονομικές τιμές από Εγωμενίτσα και Κέρκυρα προς το Μπρίντισι με το υπερσύγχρονο Kingdom Palace. Σε μόλις 7 ώρες λοιπόν βρεθείτε στη γοητευτική Απουλία με τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Λέτσε και το Αλμπερομπέλο. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr και επωφεληθείτε από ειδικές εκτόσεις όπως 20% για νέους από 12 έως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60. Γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Λοιπόν, μη φύγεις, μη πας πουθενά. Κάτσε εδώ να σου πω. Έχω να σου πω, έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών και ζητάμε ένα πείμα με τη λέξη μέσα μπούτι για να κερδίσετε λοιπόν ωραία διπλά εισιτήρια. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Μπαμπά, τι νοιάζει και βοήθεια.
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία.
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή.
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance smart.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές

0: αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 90%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949. Λοιπόν, αν είναι αυτή η στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Είναι από την Unipharma, ό,τι πρέπει για μένα που με πιάνει το καράβι πάρα πολύ και η θάλασσα.
22: Αλήθεια.
21: Είναι
22: πολύ ωραίο αυτό.
21: Με κοροϊδεύει όλη η οικογένεια. Βγαίνω εγώ έξω στα μπαλκόνια και βογβογκάω.
23: Δεν είναι εύκολο
21: πράγμα. Αυτή ξέρει τι γελάνε, γιατί αυτό με πιάνει και σε πενταράκι εμένα. Μπορεί να με πιάσει σε μακουνάει.
23: Κατευθείαν,
21: με πιάνει.
22: Η χειρότερη αίσθηση σου χαλάει το ταξίδι. Οπότε με το Travel Fix ODF το γλιτώνει.
21: Τέλεια περνάω.
20: Στους δρόμους της Αθήνας.
24: Με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχετε ναυτία?
22: Όχι. Κοίταξε να δεις, έχει πενταράκι στον Κηφισό.
21: Ναι.
22: Ανεβαίνοντας δηλαδή από το κτέλ μέχρι να φτάσει στην Κηφισιά πάνω και Νέα Ερυθρέα συνεχίζει, έχει ένα μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα το κέντρο είναι πυγμένο, λίγο επηρεώς από την Τεχνόπολη και πάνω και γενικότερα οι κεντρικές αρτηρίες όπως ας πούμε η Μεσογείο κατεβαίνοντας από τη Αγία Παρασκευή και κάτω. Τέλος, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσει στον Πειραιά έχει ένα πρωινό πίξιμο.
20: Ο καιρός σήμερα.
25: Ηλιοφάνεια σήμερα στον καιρό.

0: Λοιπόν, 2, 10, 68, 35, 7, 22, ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Η λέσχη των καμενοποιητών ανοίγει τις πύλες της. Έχουμε στρώσει τις ψάθες πια. Δεν στρώνουμε χαλιά γιατί
1: ψάθες,
0: ήρθε και το καλοκαίρι.
1: Τα ψάθινα. Brad, πάμε πρωινά.

0: απαγγείλετε και θαυμάστε. Καλημέρα σας, ποιος είστε παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
1: Ηλία είμαι.
0: Ηλία! Έλα βελία, να πάμε σε μια παρελία.
2: Κέρδισε στη Μαντάμ Μπακίνα, θέλει να κερδίσει και, στο, και στη Λέσκη τώρα.
3: Ωραία, γιατί όχι.
0: Η ίδια Λία είναι.
2: Είναι φαντάζομαι.
3: Η ίδια Λία είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, γιατί όχι.
3: Για πες μας το ποίημα σου,
0: Λία. Για δώσ' το ρε Λία με φόρα.
1: Λοιπόν, κάνω μια βουτιά, σου πιάνω τα βυζιά. Κάνω μακροβούτι, σου πιάνω το ένα μπούτι. Κάνω ψαλιδάκι, σου πιάνω το γατάκι.
2: Να το.
1: Το μπουτάκι δεν τα αλλάζω όταν βλέπω το γαλάζιο. Είναι ένα μπουτάκι φίνο και ποτέ μου δεν τα αφήνω. Θα στο φάω το μπουτάκι, δεν θα μείνει κοκαλάκι.
2: Έχει όμως τουπέ.
3: Επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει η Λία.
2: Έχει θάρρος, μ' αρέσει
0: και είναι και πάντα στο ψητό κατευθείαν.
3: Θα στο φάω.
2: Για μείνε στην πάψη.
0: Αγάπη μου.
2: Άνω τελεία.
0: Άνω τελεία, μείνε και η Λία. Άρα με πάρει ένα γόρι μου.
2: Η Λία είναι αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε και στο νούμερο 2. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε, κυρία?
4: Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη. Α, τι έγινε, Βασίλη, ταράχτηκες.
3: Δεν περίμενε να είναι αυτό στον αέρα.
2: Ναι, καλέ.
4: Ναι.
2: Για πάμε το
0: πείμα. Βασίλη, πες μας. Πες μας για να ακούσουμε πολλούς. Για να ακούσουμε πολλούς. Για δώσ' το.
4: Θέλω το μπούτι, παχύ και τρυφερό. Όταν το απλώνω λάδι, να μένει ζουμερό. Να είναι ακαταμάχητα σωστό. Και όταν το χτυπάω, να κουνιέται στο λεπτό. Αχ, το σκέφτομαι και γράφηκα.
0: Στις
4: φαντασίες του μυαλού μου χάθηκα. Το κατάλαβε και ο Χασάπης και μου λέει γελαστός, αργήσατε κύριε και κλείνω δυστυχώς.
0: Ωραίο Βασίλη. Πονηρούλη.
3: Ναι,
0: ωραίο Βασίλη Πονηρούλη.
2: Μπράβο.
0: Πολύ καλός, πάμε στον τρίτο. Τρίτος ποιητή στην γραμμή, καλημέρα σας κύριε.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε, πώς ονομάζεστε καταρχάς?
5: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι γίνεται?
5: Καλά ρε παιδιά, δουλειά.
2: Ναι.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, πού δουλεύεις ρε Κωνσταντίνε?
5: Είμαι σε μια φαρμακευτική.
0: Α, το λες και εσύ, στα μουλοχτά λες και δουλεύεις και σε κάτι παράνομο.
2: Ρε εσύ,
0: Κωνσταντίνε. Λοιπόν, δώσ' το, με φόρα.
5: Λοιπόν, έχω ένα πείμα για τη Φίλη Σταυρούλα.
3: Γεια.
2: Σταυρούλα.
5: Ναι.
3: Α, ωραία, για τη Σταυρούλα.
0: Ποια Σταυρούλα την ξέρουμε, έτσι πως το πες?
3: Είναι μία δική της.
0: Ακούει, ακούει.
3: Μπορεί.
5: Σίγουρα.
3: Για να ακούσουμε.
0: Μάλιστα.
5: Το κολονάκι κάθεσαι και εγώ σου το χαϊδεύω. Το όμορφο μπουτάκι σου που τόσο το λατρεύω. Γιατί μόλις με δεις ευθύς τα κατεβάζεις. Στο χώμα τα ματάκια σου και εμένα με κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό, τον πόνο στην καρδιά μου. Μήπως δεν μου σηκώνεται μια τρίχα από τα μαλλιά μου. Θα έρθω στο παραθύρι σου, θα έρθω να σου την παίξω. Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω. Και άμα δεν έρθεις να με δεις, θα πάω για να χύσω. Να χύσω δάκρυα πικρά, μήπως σε λησμονήσω. Αγαπημένη μου Σταυρούλα.
2: Έλα ρε μόνο.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός ο Κωνσταντίνος. Κόντεψε να πάθει και ένα τσακ.
3: Το περάσαμε το εγκεφαλικό
2: στο τσακ. Καταπληκτικό ήταν.
0: Το εγκεφαλματάκι και το εγκεφαλικό στο τσακ το πέρασε.
2: Ποιος το έγραψε? Μόνος το έγραψες. Πολύ επαγγελματικό ήταν εσύ το έγραψες.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Για μείνε στη γραμμή Κωνσταντίνη για τις big time υποψηφιότητα. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
6: Μαρία.
0: Μαρία. Κυρία Μαρία, μπορείτε να ξεκινήσετε, παρακαλώ.
6: Έχουν ανέβει πολύ τα στάνταρ τώρα.
0: Δεν πειράζει, ο καθένας έχει τη χάρη του. Για πάμε.
6: Έτσι. Λοιπόν, γιατί καλέ μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις, τα γαλανά ματάκια σου και εμένα δεν κοιτάζεις? Μήπως δεν είμαι εγώ ψηλή, με 2 μέτρα μπούτι? Το στίχι με προτίμησες εσύ και τον μπαρμπούτι. Άραντο με κατάντησες με τα παραστρατήματά σου. Σκαλώνω στα φωτιστικά με τα καμώματά σου. Μαύρα κοράκια μέζωσαν να φτύσω την καψούρα. Τα κέρατά μου εγώ μετρώ τώρα με τη μεζούρα. Beautiful liar το έπαιζες και έκλαιγε η Σακία. Η Μπιλιονσέ, η Τζένιφερ, μέχρι και η Καλομήρα.
0: Σαν
6: πως δεν ήμουν όμορφη νοικοκυρά και μπόμπα. Άσε που στο κρεβάτι σου με έλεγες σεξομπόμπα. Μέχρι στην μπάλα μέτρηχε φεντολεφεντιά σου. Και ο διαιτητής εσφύριζε την απαθοπιά σου. Έφυγες και δεν σκέφτηκες πως κάποια το βαράει. Βαράει το κεφάλι της γιατί σε αγαπάει. Άτιμη κοινωνία εσύ που άλλους σου ανεβάζεις και άλλους σου κάτσα τάρταρα, μπουρλότο τους ανάβεις. Και ώσπου να το ξανασκεφτείς εμένα να γυρίσεις, λέω το πείμα στο ρυθμό και like να το πείσεις.
3: Πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή Μαρίνα.
3: Πάρα πολύ καλή.
0: Σακύρα μέσα. Μαρία, συγγνώμη.
3: Έχουμε άλλον. Μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή. Είσαι υποψήφια κι εσύ. Άλλον έναν. Άλλον έναν. Άλλον έναν. Τελευταίο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
1: Η Ελένη είμαι.
0: Ελένη, δώσ' το με φόρα γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
1: Τελευταία, ωραία, πάμε. Ήμουνα ξάπλα και έβλεπα στον καναπέ μπαλίτσα και σαν τζούτσα πετάχτηκε ή έτσι μου η λίτσα. Φωτάκο, σε παρακαλώ, είναι σαν λιγουλάκι. Τι θα έλεγες μετά το μάτς, μπούτι και παϊδάκι? Εσύ θα θες το ξυσταριά να πάμε για φαγάκι. Εγώ όμως ονειρεύομαι να φτιάσω το μπουτάκι. Γι' αυτό θα λήξω εδώ το μάτ, γλυκά μου κονίτσα. Και πάμε στα ενδότερα να παίξουμε μπαλίτσα.
0: Ωραία, πολύ καλή εκεί η Ελένη.
2: Θεατρική πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, μου αρέσει η Ελένη, πολλές φωνές, τρελαίνομαι.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε, Ελένη.
0: Ευχαριστούμε, Ελένη. Εγώ είμαι μεταξύ Κωνσταντίνου και Μαρίας, παιδιά.
2: Ο Κωνσταντίνος ήταν με τη Σταυρούλα.
0: Ναι.
2: Εμένα μου άρεσε η Σταυρούλα.
0: Και εμένα μου άρεσε. Εγώ λέω να το δώσουμε στον Κωνσταντίνο.
2: Μου άρεσε η Σταυρούλα.
0: Και εμένα μου άρεσε.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μας ακούς?
7: Ναι, αμέ.
0: Δικό σου αγόρι μου. Δύο εισιτήρια να τα πάρεις. Θα πας με τη Σταυρούλα όπου θέλεις. Θα διαλέξεις λοιπόν εσύ τον προορισμό. Πάρε και τη Σταυρούλα σου και πήγαινε όπου θέλεις στο Αιγαίο. Πάγαινε, έλα. Πάγαινε. Έτσι.
2: Λοιπόν, κέρδισες.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κέρδισες εισιτήρια με τη Σίτζες, έτσι. Οπότε αυτά. Τίποτα άλλο, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, τι άλλο να πεις. Θα πάρει τη Σταυρούλα του και θα πέρασε ωραία. Τι?
2: Να πούμε ότι αν θέλεις περισσότερα για το καλοκαίρι με τη CJ, ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα θα ξεδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόχο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμού του Αιγαίου. Ναι, ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Ο στόλος, ο στόλος, να το.
2: Λοιπόν,
0: κατεβαίνει.
2: Ευχαριστούμε.
0: Bye bye.
2: Bye. Bye. Bye. Bye.
0: Μια πάπια με
2: ποια πάπια.
8: Μια πάπια με παπιά.
2: Τα με 10.
0: Πάμε πρωινό.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε.

πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Σου δίνω ραντεβού ραδιοφωνικό αύριο στις 10 το πρωί. Και την Παρασκευή να τα πούμε και από κοντά, γιατί θα βρισκόμαστε ζωντανά από τις 10 μέχρι και τις 2. Θα ακολουθήσει DJ set και όλες οι εκπομπές μας μέχρι και τα Λάνια. Που στο The Mall Athens, γιατί για το Marks and Spencer που μας δίνει ραντεβού να γιορτάσουμε το νέο του κατάστημα στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου, και θα σας περιμένουμε εννοείται εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ με live, εκπλήξεις, πολύ ωραία δώρα. Και μιας και που το είπα αυτό, είναι το πρώτο κατάστημα Marks and Spencer Studio Concept στην Ελλάδα και πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks and Spencer, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία. Και επειδή τα καλά πρέπει να λέγονται, 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας, με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 8 Ιουνίου. Και έχω και ωραίο διαγωνισμό. Αρκεί να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του ρυθμού το όνομά σου και τη λέξη Marks & Spencer και να πάρεις μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσεις δωρεπιταγές Marks & Spencer αξίας 100 ευρώ. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης αμέσως τώρα και εμείς τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί. Bye!
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου υποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντώ Γαστεράτου σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ωραίο φαγητό! Απέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό παρακαλώ!
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλίρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
11: Νεύρα.
10: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Αρχίζει.
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: People have
15: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
23: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.

Λώστα μου, καλησπέρα παιδιά μου και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα να πούμε, να μας μπει όπως πρέπει, με κέφι, μπρίο, χαρά και τσαχπινιά. Και να σου πω και κάτι, είναι σίγουρα και τα τρία, γιατί είσαι εδώ στην καλύτερη παρέα. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου και έχουμε και σήμερα πράγματα και θάματα. Παιχνίδια, να φάνε και κότες. Καλά, επιτυχίες είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και παιχνιδάρα για ένα τριήμερο στην Τίνο. Γενικότερα εδώ πέρα θα βρεις μόνο τα καλύτερα στο εγγυώμαι και στο υπογράφω με το αίμα μου. Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά, τι κάνεις? Δυναμώνεις ένταση, μην το λυπηθείς, μη στιαχτείς, γιατί αρχινάω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

τόσο πολύ. Ναι. Βεβαίως, σε αγαπάμε Άννα μου. Αναβήσει εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, για να μπει καλά η εβδομάδα μες στο κέφι, την τσαχπινιά και την ζαβολιά θα πω, ναι, γιατί είμαστε και ζαβολιάριδες και παιχνιδιάριδες. Γιατί σε λίγο παίζουμε παιχνίδι για τριήμερο στην Τίνο. Τα λέω για να μην ξεχνιέσαι, εσύ κατάλαβες. Είναι η υπενθύμησή σου. Επίσης, παιδιά μου, υπόθηκε ατάκα και δήλωση φωτιά από Μαριάντα Πιερίδη, που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, διότι λέει η Μαριάντα, η καλύτερη διατροφή είναι τα παϊδάκια. Μπορώ να τα τρώω κάθε μέρα. Και μπράβο και χειροκροτώ ένας άνθρωπος μονάχος, γιατί βρες μου εσύ τώρα ένα άτομο που τρώει σπαράγγια, κουνουπίδι και σέσκουλα και είναι χαρούμενος. Όχι, είναι μέσα στα νεύρα και την ξυνό απαυτίαση, καταλαβαίνεις. Παϊδάκια, κρέπα, παστίτσο και η ζωή είναι υπέροχη. Και θα μου πεις, θα έχω κοιλιά. Και τι πειράζει! Μια μέρα στο μνήμα θα μπούμε, θα λιώσουν όλα. Εμένα θα ακούς Γιάννη Κατινάκη. Ωστόσο, φεύγω από τα δυσίωνα και πάω στα χρήσιμα, διότι ερωτώ. Είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους? Βεβαίως και είσαι, γι' αυτό σου έχω εγώ το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και αφού τα είπα όλα, ηρέμησα, είμαι έτοιμος να περάσω σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και φωτιά στη νύχτα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο.

δυο σου χίλια. Έλα, έλα. Με κέφι, πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση και όλα τα καλά σε έχω εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης, σου κρατάω παρεούλα για να μπει καλά η εβδομάδα όπως πρέπει. Καυτά σίγουρα, παιδιά, πάρα πολύ ζέστη. Τι κουφόβραση είναι αυτή η Παναγία μου. Πού είμαστε, Σαχάρα, στο Καμερούν, πού είμαστε, θα πεθάνουμε όλοι από τη ζέστη, τελειώσαμε. Ωστόσο, πριν πεθάνουμε από τη ζέστη, εγώ φροντίζω για εσένα, γιατί ήρθε η στιγμή, βεβαίως και ήρθε η στιγμή, να σε στείλω ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο, στο Aeolis Tinos Suites, το αγαπημένο, και ακτοπλοϊκά από την πολύ αγαπημένη επίσης C-Jets. Τι έχεις να κάνεις? Να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949, να μου πεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, να σε βγάλω στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Πάμε πάλι μια σούμα τώρα, γιατί σε μπέρδεψα, το καταλαβαίνω. Viber 6937-949-949, μου γράφεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, διαλέγω εγώ έναν τυχερό, τον βγάζω στον αέρα, μου τραγουδάει το νησιώτικο και μπαίνει στην κλήρωση για το μοναδικό τριήμερο στην Τίνο. Πάω να τσεκάρω μηνυματάκια και επιστρέφω με ακροατή.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Outloud.

0: Άσε με γιατί με να σκάσω.
1: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
0: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
1: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
0: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Βρε καλώστα μου και πάλι, βρε καλώστα μου. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και φυσικά Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να είμαι εδώ. Και καυτός και δροσερός συνάμα για κάθε διάθεση και κάθε προτίμηση. Ωστόσο, τώρα είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να μου τραγουδήσεις και να μπει στην κλήρωση σου για ένα μοναδικό υπερσυγκλονιστικό τρίμερο στην Τίνο για σένα και την παρέα σου, στο μοναδικό Aeolis Tino Suite και ακτοπλοϊκά φυσικά από την πολύ αγαπημένη Seajets. Τι έχεις να κάνεις? Να βγεις στον αέρα, να μου λαλήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και μετά να ευχηθούμε και μια καλή επιτυχία. Έχω κορίτσι να περιμένει στη γραμμή και φάτο και ωραίο, αλλά να σου πω κάτι, πριν τη βγάλω να πέσουν τα intro σωστά και όπως πρέπει, γιατί ήρθε η στιγμή για...
12: Έλα να πάμε στο νησί.
13: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
11: Ο Πατής. Γεια σου φίλη μου.
14: Καλησπέρα.
11: Είσαι ήδη στην Τίνο, ακούω ανέμους. Πού είσαι?
14: Είμαι στο αυτοκίνητο, δεν είμαι στην Τίνο.
11: Στο αυτοκίνητο, στο διαστημόπλιο. Ακούω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μένα και την επικοινωνία μας.
14: Έχει, όχι, εντάξει, έχει λίγο αέρα, νομίζω και αυτό ίσως την επηρεάζει.
11: Έχεις ανοιχτό το παράθυρο?
14: Όχι.
11: Τότε άνοιξε το. Εντάξει, και σωθούμε κάπως, δεν ξέρω τι γίνεται. Με έχεις ανοιχτή ακρόαση?
14: Ναι, ναι, ναι.
11: Βγάλε με. Όπως είσαι, βγάλε με κατευθείαν.
14: Αμέσως.
11: Αχ, καλέ να το. Τώρα σαν να πήγα σε ωριλά. Άλλο πράγμα, παιδί μου. Σαν να είχα κυρίκι να το καθάρισε. Έφυγε μισή λαμπάδα από τα αυτή. Φίλοι μου, πώς σε λένε?
14: Με λένε Ελευθερία.
11: Θα σε φωνάζω Ρία εγώ. Μ' αρέσει πιο πολύ.
14: Ναι.
11: Ρία μου λοιπόν, από πού με καλείς?
14: Από Σούνιο.
11: Έχεις ήδη θάλασσα εκεί πέρα δηλαδή, δεν είσαι στερημένη από την παραλία και από την θαλασσιά.
14: Ναι, ναι, κάτι έχουμε,
11: Αλλά τη λιγουρεύτηκες και μια Τίνο, ρε παιδί μου.
14: Ναι, μια Τίνο πάντα, βεβαίως.
11: Κακό δεν είναι, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη να μας τραγουδήσεις?
14: Αμέσως.
11: Τι θα μας πεις?
14: Λοιπόν, θα πω το μόνιμο τραγούδι, θέλω να πάμε στο νησί.
11: Μ' αρέσεις. Και τρία και δύο και ένα και δίνω σήμα, φύγαμε.
14: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες. Έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά πολλές. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
11: Πρέπει να βγει και η κυρία Κονιτοπούλου στο πανηγύρι. Περίμενε, το έχεις πάρει τώρα. Σόλωρα να πάμε στο νησί. Μπράβο, φίλοι! Μπράβο! Ναι! Αυτό είναι! Του Μπαξέ! Αυτό είναι! Καλή επιτυχία θα ευχηθώ, αγαπημένη Ρία.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Μείνε λίγο στη γραμμή να πάρω εγώ τα στοιχεία σου όπως πρέπει.
14: Βεβαίως.
11: Σε φιλώ προς το παρόν και περνάω σε Θοδωρή Φέρη και είπες, αυτό είναι η καψούρα, όπως μας αρμόζει και όπως πρέπει. Δυναμώνει την ένταση, ακολουθεί Γιάννης Πλούταρχος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου, με περισσότερα δώρα, εκπλήξεις, παιχνίδια και ό,τι άλλο θες.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Όποιος ευθύνεται να την παίρνει. Την ευθύνη και να λέει, σταράτα, έφτεξα, συγγνώμη, γιατί το συγγνώμη είναι παλικαρίσιο, είναι γενναιότητα και είναι, ρε παιδί μου, και μια, ένας διεύλος επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί αν δεν παραδεχόμαστε τα λάθη μας και μπαίνει εγωισμός μπροστά σαν ένα τείχο σινικό, τι θα καταντήσουμε? Μόνοι μας, μαγκούφιδες στο ράφι. Ωστόσο, ναι, παραλύνουμε χωρίς λόγο και τι, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, εδώ είσαι ακόμα, με Γιάννη και την Άκη μαζί σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 5. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχω κι άλλους διαγωνισμούς για σένα και άλλα δώρα. Και είπαμε, ό,τι λαχταράς, μόνο εδώ θα το βρεις. Πριν περάσω όμως σε διαλυματάκι, θέλω να σου πω ότι ελπίζω να είσαι πραγματικά έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί? Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις και απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακότατες VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Μπαίνεις cosmote.gr κάθετος Telecom Road Show για περισσότερα. Τάπα, ξαλάφρωσα, ηρέμησα, περνάω σε break και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
15: Περίμενε.
16: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς.

0: ατμόσφαιρα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9%. Ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας και πάλι, γεια σας, καλησπέρα και ξανά μάτα. Καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και για να μπει καλά εβδομάδα, ο ρυθμός 949 είναι μονόδρομος. Εν τω μεταξύ, αν θέλει κάποιος να πει καλή εβδομάδα στα αγγλικά, πώς το λέει? Good week, τι είναι? Good morning, good night κτλ. Good week είναι το σωστό, δεν με ακούγεται πολύ καλό. Αν ξέρεις, παίρνεις στο Viber μας 6937-949-949. Σταματά όμως τα άσχετα για τις μπουρούχες, γιατί πρέπει να σου πω ότι και αυτή την ώρα σου έχω πάρα πολλούς διαγωνισμούς, πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλές επιτυχίες. Και αρχίζω, όχι με ό,τι και ό,τι, αρχίζω με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, βρε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Εντάξει, ίσως να τα καλύτερα να το πει η Ρία, λέω εγώ τώρα. Ας αναλάβει η Ρία.

Όλα οδηγούν μόνο εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Δέσποινα Μανδύ απολαύσαμε, αγαπημένη, λατρεμένη, και πολλά φιλιά τη στέλνω. Και Γιάννη Κατινάκη θα ακούσει επίσης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα, για να σου βάζω επιτυχίες, να σου δίνω δώρα, πολλούς διαγωνισμούς, και είπαμε ό,τι άλλο θες, εδώ θα το βρεις. Επίσης, πολλά φιλιά να στείλω στην Ηλέκτρα, την Αστέρο, μ' αρέσει το Αστέρο, μ' ανεβάζει, και στο Γιάννη που ρώτησα πριν πώς είναι το καλή εβδομάδα στα αγγλικά και μου λένε Have a nice week, και έλεγα good week εγώ. Ρε, Cambridge, Michigan θα μου στείλουν τα εξώδικα. Ωστόσο, φεύγω από τα πενιχρά αγγλικά μου και πάω σε ενημέρωση για εσένα, γιατί θέλω να σου πω ότι Παρασκευή 26 Ιουνίου ο ρυθμός 949 και τα Marks & Spencer σου δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Γιορτάζουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και σε περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Και σου έχω ζωντανά ολοζώντανα Σπαρταρά Σατζιπούρα, Μαντόγα Στεράτου που θα είναι εκεί από τις 10 έως και τις 2 και από τις 5 έως και τις 8 τα αλάνια μας. Τα είπα πάλι όσα έπρεπε, όσο όφυλα, και περνάω σε έλικο κίνου με νέα τραγουδάρα, Κούκλα Ιέλ, την αγαπάμε πάρα πολύ. Πες μου βρε τι σου χρωστάω. Πες μου.

0: λέω εγώ με σένα τι θα μπορούσε να είναι το νέο μου βιβλίο ή τα τελευταία μου λόγια πριν μπω στο νεκροκρέβατο. Έναν άνθρωπο σωστό δεν έχω βρει στη ζωή μου. Πάντα λέω αυτό. Τι θέλω εγώ βρε με σένα βρε γαϊδούρι, γαϊδούρι ξεσαμάρωτο. Και μετά πάω στον επόμενο που είναι χειρότερο γαϊδούρι. Και έτσι κυλάει η ζωή μέχρι να μπούμε στο μνήμα. Μια χαρούμενη και ευγενή εκπομπή θα λέτε κανείς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Όμως θα στο φτιάξω εγώ το κέφι κατευθείαν. Πρώτον, γιατί είναι η στιγμή να με καλέσεις, που φυσικά στο 210-6835-722 για να παίξουμε και να πάρεις δωράκι. Τι δωράκι δηλαδή? Δωράρα σου έχω σήμερα, πάρε και δεν θα χάσεις. Trust me, επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Και όσο με καλείς, σου έχω δώρο στο δώρο, καταλαβες? Καπάκι τώρα, τα δώρα δεν σταματάνε ποτέ. Γιατί καλοκαίρι φυσικά ξεκινάει μόνο στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Όχι εμείς δηλαδή, γιατί σου έχουμε το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries που αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Οπότε αν θέλεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, στέλνεις στο Viber μας 6937-949-949 Golden και Γιάννη είσαι υπερκορμάρα. Αυτό θέλω σήμερα. Golden και Γιάννη είσαι υπερκορμάρα στο 6937-949-949. Καταλαβαίνω σε έχω μπερδέψει. Σου λέω και πάρε με τηλέφωνο και στείλε μήνυμα. Δεν πειράζει, θα τα κάνεις όλα, θα τα καταφέρεις. Για να δω τώρα, πάω, έχω γραμμές εκεί πέρα, έχω μηνύματα, τι να κάνω, δεν προκάμω. Πάω σε διαφημίσεις και έρχομαι με ακροατή.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και ήσαν ότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ούτε θρύο μας ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολυτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στη τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Άρε το γιο!

0: Πάρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα. Μαρκετά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, παιδιά μου. Να μην φάμε ένα ποπκόρν.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
12: Έβγαλα χτες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian
18: Sleeping and Living. Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
18: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στη σκάια, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
19: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
18: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
19: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
19: Ουχ, φτάσαμε!
18: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
20: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Γι' αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Hello, hello αγαπημένη μου φίλε, αγαπημένη μου ακροατία, εδώ είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι για να τα περνάμε πραγματικά εξαιρετικά. Να παίζουμε δώρα, έτσι και έχεις παράπονο από δώρα που από την αρχή της εκπομπής έχω γεμίσει, θα είσαι αχάριστος και τώρα πάλι δώρα έχω βρει για σένα, πάλι δώρο να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να κερδίσεις. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου φίλη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πολύ καλά. Δεν θέλω να σου πω ότι είχα περάσει πολύ ωραία και στο Περιστέρι που σε είχα δει.
0: Είχες έρθει στο Περιστέρι?
1: Με την Έλλη Κοκκίνου που ήσουν τέλεια.
0: Με την Έλλη, στην Αφρική θα πάμε τους Μασάι. Ήρθες να με χαιρετήσεις?
1: Τα παγωτάκια σου.
0: Βεβαίως, να σας γλυκάνω όλους να είστε ευχαριστημένοι. Λέω, ήρθες να με χαιρετήσεις?
1: Τρεπόμουν, γιατί έχεις πάρα πολύ κόσμο γύρω γύρω.
0: Είμαι και λέει την Γκάγκα, αυτό που το πας παναθεμάμαι. Να έρθεις την επόμενη φορά. Πώς σε λένε φίλοι μου?
1: Άννα.
0: Άννα. Άννα, σε ακούω και τώρα λίγο ντροπαλή όμως αισθάνομαι. Υπάρχει ένα τείχος ανάμεσά μας.
1: Θα γνωριστούμε την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε. Θα έρθω οπωσδήποτε από κοντά να σου μιλήσω.
0: Οπωσδήποτε να έρθεις και θέλω να φύγουν οι ντροπές. Θέλω πιο αλέγκρα, πιο ναζιάρα τώρα. Δώσε μου λίγο νάζι, ένα νιάου, κάτι.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και από το Περιστέρι φαντάζομαι με καλείς.
1: Από το Περιστέρι, ναι.
0: Τα φιλιά μας στο Περιστέρι. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
1: Ναι, θα προσπαθήσω.
0: Καλά. Θα βοηθήσω εγώ, αφήσω στα μαγικά χεράκια μου και μη σαν χώνει τίποτα. Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
2: Μη ρωτάς, μη ρω... Χριστίνα, βλέπεις την κατάσταση βρίσκομαι.
3: Να σε βλέπω, αλλά αφού μου το ζήτησες δεν σε ρωτάω τι σου σημαίνει αυτό.
2: Νιώθω μια έξευση, μια αναστάτωση, έτσι με πιάνει άνοιξη.
3: Από πού?
2: Ξέρεις τι παθαίνω αυτά τα ανοιξιάτικα βράδια.
3: Αλλεργική ρινίτιδα.
2: Όχι, όχι, όχι, είναι κάτι άλλο, θα στο πω τώρα, θα σε εξηγήσω. Το μυαλό μου χάνεται. Η σκέψη σκορπάει, το δε σώμα είναι έτοιμο να καπίσει.
3: Α, μην ανησυχείς, ακριβώς έτσι αισθάνονται αυτή την εποχή.
0: Είσαι εδώ?
1: Ναι, ναι.
0: Αρχικά, καλέ, το όνομά μου σου θυμίσαι μου, πώς σε λένε, το ξέχασα.
1: Άννα.
0: Άννα, συγγνώμη, καλέ, ένα μυαλό και εγώ χειμώνα καλοκαίρι σε ένα κορμί φιδίσιο, πώς να αντέξω. Λοιπόν, να δώσω κατευθείαν τρεις επιλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο παθαίνουν οι μουσμουλιές, οι αμυγδαλιές ή οι βερικοκές.
1: Οι μουσμουλιές.
0: Είσαι ωραία και μετράς, ρε Άννα μου. Ναι. Με αγάπη, Άννα. Δώσε με λίγο χαρά.
1: Ευχαριστώ για όλα. Ναι, ναι, με βοήθησες πολύ.
0: Άννα μου, επειδή δεν πιστεύω να είσαι τίποτα ψυχανόμαλη που κάνεις δείτε το καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Σε παρακαλώ. Οι ατροφές είναι για τους άλλους, τους ψυχασθενείς που έχουν σοβαρή ψυχοπαθολογία. Εμείς τρώμε, γι' αυτό σου κάνω δώρο. Δώρο επιταγή από Γουαγκαμάμα 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θες να πας. Έχει υπερφαγητάρες, είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και έχει πάντα να δοκιμάσεις κάτι εξαιρετικό. Επίσης, έχω να σου πω κι άλλα, περίμενε. Αν είσαι φαν των comfort γεύσεων, έχει το διάσημο chicken κατσουκάρι. Βεβαίως μιλάω και ξένες γλώσσες, ένα από τα αγαπημένα πιάτα, μόνο με 90 ευρώ και 90 λεπτά. Εσύ όμως θα το φας τζαμπουίτα γιατί κέρδισες.
1: Είναι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, περίμενε να φωτογραφίσω το τηλέφωνο σου για να πάρουν τα στοιχεία σου να σου στείλουν ό,τι πρέπει να σου στείλουν. Είσαι πανέτοιμη και πολλά πολλά φυλάκια.
1: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα φίλη μου. Αχ, μου πήγε να μου πει με υγεία την έκλεισε. Συγγνώμη, Άννα μου, με υγεία, τι να κάνω παιδιά, τι να κάνω, συγγνώμη. Επίσης, να σου πω για ακόμα μία φορά ότι θα πας και θα βρεις πάντα κάτι νόστιμο και διαφορετικό να δοκιμάσεις, είτε για να πας μέρα στο Γουαγκαμάμα, είτε για βράδυ ραντεβού με γκομενάκι. Είναι παντός καιρού. Και αφού τα είπα όλα, παίξαμε και πάλι πήρες το δωράκι σου, είμαι πανέτοιμος να περάσω σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Πέτρος Ιακωβίδης και σε λίγο πάλι μαζί σου.
4: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 9.49.

0: αφιερώσει αυτό το τραγούδι. Μια φορά ρε παιδί μου, και εγώ να πω, είμαι σε μια κατάσταση που είναι όλα τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. My heart is beating, τέλεια. Έτσι δεν έλεγε. Το αγγλικό δεν το έχω καθόλου. Πέραν τούτου, ρυθμός 949, εδώ είμαστε παιδιά. Εδώ περνάμε το πιο κεφάτο μεσημέρι μας και μέχρι και τις 5 θα με ακούς τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου. Τα περνάμε πραγματικά εξαιρετικά. Και σε λίγο, μην νομίζεις, κουτσίκο παιδάκι, ότι τα δώρα τελειώσανε εδώ, γιατί στη συνέχεια έχω κι άλλα δώρα για εσένα. Οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Απλά μου στέλνεις ένα μήνυμα αγάπη στο Viber μας 6937-949-949 και εγώ περνάω σε ένα τόσο δούλικο, πραγματικά μικρό διαλυματάκι. Θα κάνεις λίγο τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνε σοφά.
7: Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινά η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντόγα στερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
19: Αυτός είναι ο σκοπός!
18: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
19: άντε και φυλάκια!
6: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Here we are again, βεβαίως, γιατί είμαι και ξενόγλωστος. Εδώ, ξενόγλωστος, δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί και θέλει και ξένη γλώσσα. Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη, με πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Και είπαμε, εννοείται, πάρα πολλά δώρα για εσένα. Μην το ξεχνάς ποτέ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέω εγώ τώρα, να μην αρχίσω την ώρα με λίγο καψούρα, βρέ αδερφέ, με λίγο Νίκο Κορμόπουλο, να έχουμε τα σεκλέτια μας, στους καημούς μας, να θυμηθούμε παλιούς έρωτες. Βεβαίως, δυνάμωσε λοιπόν την ένταση και ο Νίκος είναι εδώ για σένα με λίγα λόγια. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

Έλα, έλα, σούρθα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Για να με χορτάσεις και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Από δώρα σήμερα παράπονο δεν έχεις. Και συνεχίζω με δώρα, όχι ακόμα, λίγο να σε τσουρουφλήσω, να σε καψουρέψω σε λίγο πάλι δωράκι. Μέχρι τότε όμως, να σου πω, να σε προτρέψω μάλλον, να μπει στην εφαρμογή Avin, να κερδίσεις και να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού. Να κάνουμε και καμιά καλή πράξη, παιδιά. Μην είμαστε γαϊδούρια, γιατί το καλό επιστρέφει. Έχω να πω εγώ, ο σοφός, η Σοφία, αλλά πολύ νέα κουκουβάκια Γιάννης Κατινάκης. Και έτσι περνάω στην απόλυτη αναβίση και Αιγαίο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αντώνης Βαρδής.
2: Όχι απλώς πυλώνας, έτσι, μία από τις βάσεις μου. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Εισέπρατα και ρούφαγα κάθε στιγμή μαζί του, κάθε αναπνοή του, τον κοίταζα στα μάτια, τραγουδήσαμε παρέα. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι και όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι και ένας φίλος του.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σε το Γιάννη Κατινάκη κανέναν. Αντικειμενικά δηλαδή μιλώντας. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Σου έχω και σε λίγο κι άλλο δωράκι έκπληξη, οπότε μένεις μαζί μου, δεν πας πουθενά. Αλλά μέχρι τότε θέλω να σε ρωτήσω. Ερωτώ λοιπόν, αγαπημένε ακροατή, είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους? Βεβαίως και είσαι, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις συγκεκριμένα, και απολαμβάνει στη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και ό,τι άλλο λαχταράς. Κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show και τα μυαλά στα κάγκελα. Έφυγα ολοταχώς για διαλυματάκι, αλλά σε πολύ λίγο θα με πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου, τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
12: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
11: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.
13: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Μια έκρηξη.
21: Έκρηξη, πότε καλέ.
20: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
22: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
23: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
20: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
24: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
25: Ποιος.
20: Έρχεται για να κάνει... μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
26: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
20: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίνου. Στους κινηματογράφους από την Τάνουιρ.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Λίγο ακόμη μας έμεινε να κάνουμε παρεούλα, αλλά γι' αυτό το λίγο εγώ σου έχω φοβερά πράγματα. Και σου έχω συγκεκριμένα Ρόδο, βεβαίως αγαπημένη Ρόδος, με δωρεάν ακτοπλοϊκά, όχι από εμάς δηλαδή, από την πολύ αγαπημένη Blue Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις? Στέλνεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949. Ρόδος, και ο τυχερός κερδίζει τζαμπουίτα τα ακτοπλοϊκά του. Και όσο στέλνεις, εγώ περνώ κατευθείαν σε Σταβέντο και Ευαγγελία. Γλυκό με θύση, ακολουθεί Απόν και σε λίγο πάλι μαζί σου.
27: Ευχαριστώ.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, πιστή στο ραντεβού μας και σήμερα για να κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, οπότε θέλω να σας υποσχεθώ από τώρα ότι εντάξει, θα κάνουμε παρέα, αλλά όχι μόνο αυτό. Σας έχω τραγουδάρες και σας έχω και πάρα πολλές εκπλήξεις. Τι εκπληξάρες θα είναι αυτές? Θα σας πω μόνο ότι θα σας βοηθήσουν να ταξιδέψετε, βέβαια, και να χαμογελάσετε, να βγείτε έξω, να περάσετε καλά. Περισσότερα όμως θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο, να μην τα πω όλα από την αρχή. Τώρα θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα από όλη την ημέρα, να βγάλουμε το άγχος και την πίεση και να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Γιώργος Γιαννιάς και τώρα Αρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο.

ακόμα συζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν θέλω να πέφτουμε τώρα που είναι η αρχή της εβδομάδας και να σκεφτόμαστε το Σαββατοκύριακο που έφυγε, αλλά ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να οργανώσουμε την επόμενή μας απόδραση, το επόμενό μας ταξίδι και κάπως έτσι θα φτιάξουμε όλα μαγικά. Και αν πάτε προς την Τίνο, τότε σας έχω προτασάρα. Αν λοιπόν πάτε στην Τίνο, τότε ο προορισμός για να μείνουμε είναι μόνο ένας. Είναι το Aeolis Tino Suites, είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού, συνδυάζει κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση. Είναι αλήθεια το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσουμε πραγματικά και να νιώσουμε τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα, πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή, είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, όπως καταλαβαίνετε, το Aeolis Tino Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας. Αυτή είναι η σωστή λέξη, που παραμένει όμως διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Πάνο Κιάμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Οπότε δίνουμε εκεί ραντεβού την 3η 21 Ιουλίου, αφού ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζοϊδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε τα λέμε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα πολλά να σας πω και σήμερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το

0: Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες. Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, καλή μας εβδομάδα, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και άντε σιγά σιγά να τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, να τελειώνει και αυτός ο μήνας, γιατί εντάξει δεν λέω, ωραία είχε και ζέστη, κάναμε και μικρές αποδράσεις, αλλά είχε μέσα και πανελλήνιες, να αυτά δεν θέλω. Όμως 25 Ιουνίου βγαίνουν και τα αποτελέσματα, να φύγει ένα ακόμη άγχος από όσα παιδιά περιμένουν να δουν σε ποια σχολή πέρασαν. Βέβαια θέλω κάπου εδώ να ξαναθυμίσω ότι κανένα αποτέλεσμα δεν κρίνει την αξία μας. Αν κάτι δεν πήγε όπως το θέλει, θέλουμε εκείνη την ημέρα, απλά ξαναδίνουμε. Υγεία, χαμόγελα και όλα έρχονται. Αλήθεια σας το λέω, όλα στο τέλος πάνε καλά. Τώρα, Άντωνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τα παιχνίδια εκδίκησης στον Αντένα είναι σειράρα, αυτό είναι γεγονός. Οπότε αυτή την Τετάρτη στις 10.30 θα δούμε ακόμη ένα συγκλονιστικό επεισόδιο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και ανατροπές. Και η αλήθεια είναι ότι το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί λίγο πριν γραφτεί ο συγκλονιστικός αυτός επίλογος της ιστορίας, τίποτα δεν μοιάζει να έχει κριθεί οριστικά, οπότε μας έχει φάει αγωνία. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Θα με πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδινο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης», το οποίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Πού πας, ρε καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Μια έκρηξη.
13: Έκρηξη. Πότε καλά.
12: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
14: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
15: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
12: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
16: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
15: Ποιος?
12: Έρχεται για να κάνει... μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
17: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
12: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
23: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
26: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλό μας βράδυ, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα νωρίτερα κάτι πολύ συγκινητικό, θέλω οπωσδήποτε να το μοιραστώ μαζί σας. Διάβαζα λοιπόν ότι σε ένα γυράδικο στη Νέα Υόρκη, πριν κατεβάσει ρολά, ο ιδιοκτήτης του αποφάσισε να αποχαιρετήσει τους πελάτες του με έναν πολύ ωραίο, με έναν πολύ όμως ασυνήθιστο τρόπο. Τι έκανε, κόλλησε λοιπόν τη μυστική του συνταγή της διάσημης σάλτσας του στην είσοδο για να μπορούν όλοι να τη φωτογραφήσουν και να τη διατηρήσουν. Τι είχε τελικά αυτή η σάλτσα μέσα? Είχε μαγιονέζα, ξύδι, ζάχαρη και άνηθο, αλλά ο ιδιοκτήτης έκανε κάτι πολύ διαφορετικό. Νομίζω ότι δεν μοιράστηκε απλά τη σάλτσα, αλλά μοιράστηκε όλες αυτές τις αναμνήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που κάποιος θα έτρωγε αυτή την τόσο γνωστή σάλτσα, ουσιαστικά θα διατηρούσε τις αναμνήσεις και το μαγαζί του ζωντανό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, βέβαια. Ακόμη πιο ωραίο είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σαν δύο σταγόνες βροχής στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω σπουδαία νέα. Έρχονται από τους αστρολόγους που λένε ότι η ζωή δύο ζωδίων θα αλλάξει προς το καλύτερο αυτό το καλοκαίρι. Πρώτο ζώδιο είναι ο Λέων, γιατί το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι, είναι μια περίοδος που υπόσχεται αναγνώριση, επιτυχίες και περισσότερη αυτοπεποίθηση μετά από χρόνια που αρκετοί μπορεί να νιώθετε απομονωμένοι ζωδιακά. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Υδροχός, γιατί αυτό το καλοκαίρι θα είναι η περίοδος των μεγάλων μεταμορφώσεων. Ουσιαστικά θα έχετε την αίσθηση πως τα κομμάτια της ζωής σας επιτέλους μπαίνουν στη σωστή θέση και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί νιώθω ότι το περιμένατε κι εσείς πολύ αυτό. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχία.

9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.

0: Πόσο με ξεσηκώνει αυτή η τραγουδάρα. Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Και άντε όλο ένα και κοντοζυγώνει αυτή η μαγική στιγμή που θα μαζευτούμε όλοι μαζί, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε φανταστικά. Και μιλάω φυσικά για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το Αθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε? Την 3η 21 Ιουλίου, αφού ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπάκη, τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω πολλές εκπλήξεις, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και ήσαν ότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ούτε χτρίο μας, ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer, ή αλλιώς M&S, γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου υποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντόγα Στεράτου σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Μαρία, ο ήλιος στο γήπεδο να σταφυλιάζω! Τα δεσιμπέλα με κουφαίνουν! Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου! Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο! Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι! Να νιώθω την έξαψη! Προσλαμβάνεστε!
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
5: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε αυτό.
7: Χαλάρα. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
8: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Δευτέρας 22 Ιουνίου είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν είναι τυχαίο που το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου αφού μέχρι σήμερα έχει μοιράσει περισσότερα από 50.000 ευρώ μετρητά που είναι φυσικά στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή οπότε συντονιζόμαστε στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου για να ακούσουμε τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι φυσικά να μην χάσεις την ευκαιρία να κερδίσεις έως 750 ευρώ μετρητά. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση. Δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό.

0: ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω πραγματικά να βγαίνετε, να περνάτε ωραία, να χαμογελάτε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας στείλω στην πιο απολαυστική κωμωδία, η οποία είναι γεμάτη παρεξηγήσεις, οικογενειακά μυστικά, απρόβλεπτες καταστάσεις και χαρακτήρες που αλήθεια δύσκολα ξεχνιούνται. Μιλάω φυσικά για την οικογένεια Τσεκμέ του Τόλι Παπαδημητρίου, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνιστεί με ένα εξαιρετικό cast, στο οποίο ξεχωρίζει και η Μαρία Κίτσου σε ένα ρόλο έκπληξη, διαφορετικό από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Θέλω όμως να σας μιλήσω για την υπόθεση. Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος και η υπόλοιπη παρέα μπλέκουν σε ένα απίθανο γαϊτανάκι γεγονότων, όταν ένας Ισπανός τουρίστας έρχεται αντιμέτωπος με την πιο αυθεντική εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας. Αν λοιπόν θες να βρεθείς στην παράσταση της 3ης 23 Ιουνίου, στείλε τώρα οικογένεια στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Για αύριο είναι δηλαδή η παράσταση. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, κι άλλες εκπλήξεις, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα

0: ρυθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντόγαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantz στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantz. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantz. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκηστης, το οποίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
11: Κόκκιπε,
10: κομπάνιο,
11: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτη.

Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς τις προηγούμενες ημέρες στα social media, αλλά η Άν Χάθαουεϊ, πολύ γνωστή ηθοποιός, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδάκι. Έτσι λοιπόν, και εγώ ήθελα να θυμηθώ με τη σειρά μου σε ποιες ταινίες έχει παίξει. Θυμόμουν μόνο την ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, οπότε αυτήν έβαλα στη μηχανή αναζήτησης και τι συνειδητοποίησα. Ότι αν γκουγκλάρεις τον τίτλο αυτής της ταινίας, βγαίνουν απευθείας στο Google δύο κόκκινα παπούτσια που περπατάνε. Μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο, πολύ συγκινητικό, πολύ cool, οπότε δεν άντεξα. Μόλις το είδα, λέω ορίστε, αυτό θα το μοιραστώ με τους υπόλοιπους της παρέας. Σε πολύ πολύ λίγο βέβαια σας έχω μια πολύ ωραία, πολύ έτσι ιδιαίτερη πρόταση για ταινία προς το παράνομο τώρα. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: μοναξιά μου. Άσε με μια νύχτα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν ψάχνεις μια ταινία που να είναι μυστηρίου, αλλά να μην είναι κάτι βαρύ, να έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και να σε κρατάει χωρίς να σε κουράζει, τότε σήμερα σου έχω την κατάλληλη πρόταση.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Μυστήριο στη Βενετία. Είναι ταινιάρα. Την είδα ξανά πρόσφατα και λέω, αυτή είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Λοιπόν, ένας detective πάει σε ένα στοιχειωμένο σπίτι στη Βενετία και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, κάπου εκεί γίνεται ένας φόνος. Και μετά αρχίζει το κλασικό. Ποιος λέει ψέματα, ποιος το έκανε. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί και εγώ όταν την είδα μπήκα σε ρόλο detective, οπότε νομίζω ότι θα σας περάσει το ίδιο vibe. Είναι και βασισμένο σε βιβλίο της Αγκάθα Κρίστη, γι' αυτό σας έχω και δωράρα. Σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική. Η πλατφόρμα έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία, βιβλία που μπορείς να τα ακούσεις όπου και όποτε θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν στείλε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνεις και εσύ μια βουτιά στο κόσμο των βιβλίων. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Θέλω να μου πεις πώς το έχεις καταφέρει με τον Νίκο Μωραΐτη να έχετε κάνει τα Σάββατα πριν από 15 περίπου χρόνια.
2: Ένας παρανοϊκός σε αυτά που γράφει είναι τόσο βαθισόχαστε και τόσο ουσιαστικά, αλλά και τόσο απλά μαζί, που μόνο ένα τόσο παράξενο μυαλό θα μπορούσε να γράψει. Δηλαδή, ο τύπος είναι έτσι, είναι αλλού.
3: Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, να μην με αγαπάς τα Σάββατα? Τελικά, ήξερε ότι στις καρδιές σας ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει «μα να μην με αγαπάς τα Σάββατα». Το ξέρετε αυτό και το έχετε τραγουδήσει μαζί μου.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: όχι. Φαίνεται από τη συστολή που έχει και από την ταπεινότητα. Mm. Πρέπει, η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
1: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρεμό. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
9: Και η μέρα αποκάλυψη. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτο το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επίταφτα.

0: Μπήκα σωστά.
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αλαμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου

0: ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και εντάξει, έχουμε καλοκαίρι, αλλά γίνεται καλοκαίρι χωρίς κάποιο ταξίδι? Δεν γίνεται, γι' αυτό λοιπόν σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Θέλω να ετοιμαστείς για πόρο. Το ταξίδι είναι προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες. Έγινε αγίστρι πόρο ή δρασπέτσες, οπότε κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Simorap, σι όπως η θάλασσα, ε. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Το ταξίδι, ξαναλέω, είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, στείλτε μου τώρα πόρος στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα, στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε φώτισε. Ευχαριστώ τον.

Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω μαγικό? Γιατί τόσο απλά γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και τώρα, Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, έτσι για να ανέβει κι άλλο η διάθεσή μας. Εμείς λοιπόν, μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω! Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα

0: ακούσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, παιδιά. Να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: πληγές μου. Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ν. Στην κόλαση που πέρασα